Θες δεν θες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Ρυθμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

ξυπνισμένα και από άποψη εραστές. Όλα τα αλλάζουμε απότομα. Κάνει μια ζέστη που μου καίει το μυαλό. Βλέπω τα γόνιρα ντυμένα από εφιάλτες.

γλώσσα και τα σπαράγματα. Σχολάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια σου, μοναχή τώρα στραγγίζει τα βοτάνια σου.

ούτε να χάθει πόσες ζώγας τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς σε γελάσει η ομορφιά σου, πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια σου.

0: να μου λες και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικρό.
1: Έχω γίνει κουρέλι μωρό μου καταστρέφω.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος της Ομυρίδου Σκυλίτση και σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Στημένη προβοκάτσια χαρακτηρίζει η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την καταγγελόμενη απόπειρα επίθεσης με ντρόν που μετέφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις ντρόνς πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις. Παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάνουν στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου για το τρέχον οικονομικό έτος. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκαλέσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που υπογράφηκε χθες στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπιση πυρκαγιών στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών συνετρίβει περίπου 258 χιλιόμετρα νότια του Salt Lake City, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Παραμένει άγνωστη τύχη των δύο πιλότων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Coco Gauff στον τρίτο γύρο τουρνουά στο Τορόντο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Την πρόκριση στον αυριανό τελικό της φυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών εξασφάλισε η Αλεξάνδρα Τσερνόβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε επίδοση 62 μέτρα και 41 εκατοστά. Την πρόκρισή της στον τελικό του ύψους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών πανηγύρισε η Ολυμπία Τσούβελη. Η Ελληνίδα Άλτρια ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 1,72, τα 1,76 και τα 1,79 μέτρα, επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Δύο πανελληνία ρεκόρ με διαφορά μόλις λίγων ωρών πέτυχε η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Όρεγκον. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.

0: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
0: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαννίρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο Σάββατο, 8 Αυγούστου. Ο κακός χαμός στον Πειραιά προσέλθεται το συντομότερο. Αν θέλετε να ταξιδέψετε τώρα με τα πρωινά, και αν είστε για να ταξιδέψετε τώρα με τα πρωινά των Κυκλάδων, εκεί τη Σύρωτινο Μύκονο, Πάρον Άξο, Ήος, Σαντορίνη και όλα αυτά, φεύγουν τώρα. Οπότε έχει πολύ πολύ κίνηση. Έρχεται κατά νου, λοιπόν, προγραμματίστε. Ακόμα περίπου 10 λεπτά έχετε για την πρώτη αναχώρηση. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα εσείς τώρα που φεύγετε, είτε με τα πλοία, είτε με τα κτέλ, είτε με τα τρένα, είτε με το δικό σας το αυτοκίνητο. Να περάσετε πολύ όμορφα, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να επιστρέψουμε όλοι και όλες εδώ στα αστικά κέντρα και στην βάση μας, να περάσετε όμορφα, συνετά, με ωραία διάθεση. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, γιατί να χαλάμε τη διάθεσή μας και πρωί-πρωί και στο ταξίδι, με ηρεμία, να αποφύγετε αυτά τα οποία δεν σας χαλάνε και δεν σας φτιάχνουν τη διάθεση, ακόμα και στις διακοπές, και βεβαίως επαναλαμβάνουμε αυτό, να βρεθείτε με τους φίλους, με την οικογένεια, με τους συγγενείς ή με ό,τι άλλο εσείς έχετε επιλέξει, και να περάσετε πραγματικά πολύ πολύ όμορφα. Ο Sky θα είναι εδώ έτσι κι αλλιώς, το ξέρετε, και με τις ζωντανές του εκπομπές, το σύνολο του προγράμματος, και βεβαίως κάνοντας παρέα σε εσάς και σε όλες και σε όλους. Είτε, επαναλαμβάνω, ταξιδεύετε, είτε είστε στις διακοπές, είτε εργάζεστε, διότι και εδώ ακόμη θα υπάρχει κόσμος που θα εργάζεται. Άρα λοιπόν μαζί θα περάσουμε και αυτόν τον Αύγουστο. Να είστε λοιπόν δυνατοί και γεροί, κάθε καλό. Προσοχή στους δρόμους, στις ζώνες ασφαλείας, τα κράνη, εσείς μοτοσυκλιστές. Μην γεμίσουμε ένα ακόμη αυτοκίνητο από πάνω και δεν μπορούμε να οδηγήσουμε και είμαστε και κίνδυνος γενικότερα, ούτε το port bagage να μην βλέπουμε πίσω ο οδηγός. Οπότε έχετε τα γνωστά δεδομένα και βέβαια σε όλους τους κανονισμούς θα τηρήσουμε τους κανονισμούς του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, και να πάμε και να έρθουμε όλοι σύντομα. Καλύτερα και πιο αργά, ή να ξεκινήσουμε πιο νωρίς, παρά να μας πιάσει και το άγχος και το τρέξιμο. Εκεί θα είναι οι παραλίες, εκεί θα είναι τα βουνά, εκεί θα είναι εκεί που έχουμε επιλέξει να πάμε. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί αυτό το πρωινό του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, στον Sky 100,3. Φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Και η Αργυρόγια Μελιάρη είναι η κυρία η οποία απαντά στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό.

Και όπως πάντα η έναρξη της δεύτερης ώρας των εκπομπών μας τα Σάββατα είναι με ελληνική παράδοση. Έτσι, να πάμε στην παράδοσή μας, να πάμε στην Ελλάδα μας, να τη γυρίσουμε, να την απολαύσουμε και πόσο μάλλον τώρα όπου και η Οδύσσια των Όλων έχει βοηθήσει και σε τοπικά μέρη και μιλάμε δηλαδή για την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Έχει αυξήσει τις κρατήσεις, έχει ανεβάσει τις αφήξεις και τις κρατήσεις και στην Ιθάκη. Πάμε λοιπόν στην επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι για αυτό το πρωινό από την ελληνική παράδοση.

0: Το Γιάννη μου, το μαντήλι σου για κάθε Γιάννη, για κάθε Γιάννα, για κάθε Παναγιώτη, Κώστα, Αντρέα, Μαρία, ό,τι θέλετε. Μας κονάτε το μαντήλι τώρα εσείς και σας κονάμε κι εμείς εδώ από το στούντιο για τα πλοία που φεύγετε εδώ κοντά μας στον Πειραιά, αλλά και οτιδήποτε άλλο. Είναι η εκδοχή με τη Δήμητρα Γαλάνη, αν δεν καταλάβατε, σε αυτήν την επιλογή της Κωνσταντίνης Βαρσάμι από την ελληνική παράδοση. Πάμε όμως στα ρεπορτάζ, διότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε ως δεδομένο και αυτό το οποίο είχαμε εξέλιξη εχθές. Μιλάμε δηλαδή για αυτήν τη νέα διπλωματική εξέλιξη που έχει τις ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις. Θα ξεκινήσουμε αυτήν την ώρα. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν στην Μέκα κοινή αμυντική συμφωνία, ενισχύοντας τη στρατηγική τους εργασία σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Φελίδης στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ιερή πόλη της Μέκας, και ενώ η Μέση Ανατολή έχει τυλιχθεί στις φλόγες του πολέμου. Μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, οι συνομιλίες σε εγκάρδιο κλίμα επιστέφονται με τη συνυπογραφή Συμφωνίας Κοινής Άμυνας. Οι τρεις ηγέτες διαμορφώνουν έναν άξονα που, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν της συνάντησης, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής έναντι κάθε επιθετικής ενέργειας.
0: Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία υπογράφουν μείζωνα νέα αμυντική συμφωνία. Σύμφωνα με τους όρους, κάθε στενός υπόσχεται να προστατεύσει τα άλλα μελλοντικά.
2: Άγκυρα, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ διαμορφώνουν ένα ισχυρό αμυντικό τρίγωνο, όντας μουσουλμανικές χώρες με πλειοψηφία σουνιτικού πληθυσμού και ταυτόχρονα σύμμαχοι και πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εάν γίνει επίθεση σε οποιοδήποτε από αυτά τα τρία κράτη, τα άλλα δύο θα δεσμεύονται από αυτό στο σύμφωνο να κάνουν παρέμβαση. Αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Υπήρχε ήδη ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας που υπεγράφει πέρσι. Αυτό που κάνουν σήμερα είναι να φέρουν την Τουρκία μέσα, ο συντάκτης θέματων άμυνας του BBC.
2: Τρεις χώρες συνθέτουν το σουνιτικό αμυντικό τρίγωνο. Η Τουρκία είναι η μοναδική μουσουλμανική νατοϊκή χώρα, διαθέτοντας τον δεύτερο σε μέγεθος στρατό στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και βρίσκεται σε περιφερειακή αντιπαλότητα με το Ισραήλ. Το Πακιστάν είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο και βρίσκεται από την ίδρυσή του σε καθεστώς εχθρότητας και εδαφικών διεκδικήσεων με την Ινδία. Ενώ η πλούσια σε πετρελαϊκά αποθέματα Σαουδική Αραβία φιλοξενεί τους ιερότερους τόπους του Ισλάμ και αποτελεί την κύρια αντίπαλο του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Λίγες ώρες πριν την υπογραφή του Συμφώνου της Μέκας, η επίσκεψη και οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη Δαμασκό πυροδοτούν νέα κόντρα με το Ισραήλ.
0: Το ότι το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη.
3: Αυτοί είναι οι ίδιοι Τούρκοι ηγέτες που έχουν περάσει δεκαετίες παραβιάζοντας την κυριαρχία της Συρίας, ενώ κοινικά κάνουν μαθήματα σε άλλους για το διεθνές δίκαιο.
0: Το Ισραήλ, οι επιθέσεις στη Συρία που στοχεύουν στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας αποτελούν μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη σταθερότητα της χώρας, ο κ. Φιντάν.
3: Αυτό που θέλει ο Υπουργός Φιντάν είναι να σταματήσει το Ισραήλ να προστατεύει τον εαυτό του από απειλές κατά της ασφαλείας του. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
2: Τούρκος αξιωματούχος ισχυρίζεται ότι το σύμφωνο της Μέκας έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα. Δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένης χώρας και παραμένει ανοιχτό για υπογραφή προς άλλα κράτη της περιοχής. Ωστόσο και οι τρεις πλευρές του αμυντικού τριγώνου ανησυχούν για την ολοένα πιο κυριαρχική στάση του Ισραήλ στην περιοχή, αλλά και τις επιθέσεις του σιητικού Ιρανικού καθεστώτος στα κράτη του κόλπου.
0: Ήταν αναμενόμενο, είναι αναμενόμενο τέτοιες πράξεις, τέτοιες συμφωνίες να έχουν και αντιδράσεις. Περισσότερα, εχθές το βράδυ, στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου, ο Γιώργος Φελίδης και πάλι για τις αντιδράσεις προκάλεσε αυτή η υπογραφή αυτής της συμφωνίας.
2: Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τσεβντέτ Γιλμάζ, σε ανάρτησή του δηλώνει τα εξής. Η κοινή συμφωνία άμυνας της Μέκας αποτελεί ένα ιστορικό βήμα που θα συμβάλλει στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της περιοχής μας. Στο σημερινό περιβάλλον, όπου οι παγκόσμιοι θεσμοί και οι κανόνες αποδυναμώνονται, οι περιφερειακές συνεργασίες έχουν αρχίσει να έρχονται στο προσκήνιο. Αυτές οι συνεργασίες, σημειώνει, μπορούν επίσης να θέσουν τις βάσεις για μια πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη πραγμάτων στο μέλλον. Ενώ στην φιλοκυβερνητική εφημερίδα της Τουρκίας Σαμπάχ χαιρετίζει τη συμφωνία που, όπως λέει, δημιουργεί έναν άξονα σταθερότητας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει οποιονδήποτε επιδιώκει να εμποδίσει τις προοπτικές ενός ειρηνικού, σταθερού και ευημερούντος μέλλοντος για τους λαούς της περιοχής σε μια περίοδο αστάθειας που έχει επηρεάσει τους πάντες από τη Γάζα μέχρι τις χώρες του Κόλπου, το Ιράκ, τη Συρία και τον Λίβανο. Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο για τη συμφωνία της Μέκας. Αλλά στο Ιράν, ο Εμπραχήμ Ρεζαΐ, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου, έσπευσε να την υποβαθμίσει, γράφοντας στα social media πως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να καταλάβει ότι μια συμφωνία στο χαρτί με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν θα της προσφέρει ασφάλεια. Όπως ακριβώς τα χρόνια μονόπλευρης εξάρτησης από τους Αμερικανούς δεν της έφεραν ασφάλεια.
0: Νομίζω ότι σας καλύψαμε με το ρεπορτάζ. Τώρα θα έρθει ο Κωνσταντίνος Φίλης, όπως έκανε και χθες στο κεντρικό δελτίο, να μας αναλύσει τι σημαίνει αυτή η συμφωνία. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, όπως πάντα, ο συνεργάτης εδώ του Sky και της Καθημερινής.
4: Καταρχάς, Χριστίνα, συνδέουν και συνδυάζουν αυτές οι τρεις χώρες τα προτερήματα της κάθε μίας για να καλύψουν τα μειονεκτήματα της άλλης. Δηλαδή, η Τουρκία είναι η δεύτερος μεγαλύτερος στρατός και η μόνη μουσουλμανική χώρα που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Το Πακιστάν κατέχει πυρηνικό προστάσιο και η Σαουδική Αραβία, βέβαια, κατέχει το μεγάλο πορτοφόλι. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι αυτή η συμφωνία έχει ως σημείο αναφοράς τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι η θέση του Ιράν και ο πόλεμος που μένεται από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, με διάφορες αυξομοιώσεις και διακυμάνσεις ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δεύτερος λόγος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βρίσκονται κοντά και μακριά συνάμα από τη Μέση Ανατολή και ενθαρρύνουν διάφορες περιφερειακές διευθετήσεις μεταξύ των περιφερειακών δρόντων, χωρίς οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρειάζεται να εμπλέκονται σε αυτές, παρά το γεγονός ότι και οι τρεις χώρες είναι κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και ο τρίτος λόγος, βέβαια, είναι το Ισραήλ. Η κοινή ανησυχία των τριών αυτών κρατών για τη θέση του Ισραήλ, την ηγεμονική θέση που έχει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την επιθετική και μαξιμαλιστική ατζέντα της τωρινής του ηγεσίας. Από εκεί πέρα όμως, να πούμε, Χριστίνα, ότι αυτή η συμμαχία δημιουργεί και συσπυρώσεις ή αντισυσπυρώσεις, να το πω καλύτερα. Δηλαδή, να θέσω ένα ερώτημα πολύ εύλογο, γιατί μιλάμε για μια συμμαχία η οποία υποτίθεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα ιονί ΝΑΤΟ. Δηλαδή, να υπάρχει ένα άρθρο 5, ένα αντίστοιχο του άρθρου 5, τη κοινή συλλογική άμυνα σε περίπτωση που ένα από τα τρία κράτη δεχτεί επίθεση.
5: Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Και αυτό και έχουμε και την έντονη συζήτηση για αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι.
4: Ναι, ακριβώς λοιπόν εδώ θέλω να σημειώσω πρώτον ότι είναι αρκετά σαφές το μήνυμα σε αυτό το σκέλος. Να πω επίσης ότι, επειδή μίλησα πριν για αντισυσπυρώσεις, αν υποθέσουμε ότι η Ινδία επιτίθεται στο Πακιστάν ή το Πακιστάν επιτίθεται στην Ινδία, πιστεύει κανείς τα αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία θα σπεύσουν σε συνδρομή του Πακιστάν έναντι της Ινδίας? Δύσκολο. Αν το Ιράν αύριο κάνει μια επίθεση σε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας, θα δούμε την Τουρκία και το Πακιστάν να αντιδρούν στοιχιζόμενοι πίσω από τη Σαουδική Αραβία ή να αντεπιτίθεται στο Ιράν? Και αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, πάρα πολύ αμφίβολο. Οπότε θέλω να πω ότι είναι σημαντική συμφωνία μεν, εξήγησα τους λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν και συγκεκριμένοι περιορισμοί.
5: Άρα θεωρείς ότι δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή?
4: Βλέπαμε εδώ και μήνες να υπάρχει μια... Αντιλαμβάνομαι τι λες. Βλέπαμε εδώ και μήνες, Χριστίνα, ότι υπήρχε μια προσπάθεια του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, η οποία έχει μείνει για την ώρα εκτός αυτού του συμφώνου, να έρθουν πιο κοντά απέναντι στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τη μία και το Ιράν από την άλλη. Στην πραγματικότητα όμως, οι δύο κομβικοί παίκτες αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, πλην των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως είπα και πριν, είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω από την περιοχή, είναι το Ιράν και το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε περιφερειακή διευθέτηση χωρίς το Ιράν και το Ισραήλ, κατά την άποψή μου, είναι λειψή και δεν πρόκειται να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν και αυτό το οποίο συνέβη είναι μια προσπάθεια των τριών αυτών κρατών και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλα, να στείλουν ένα μήνυμα και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς το Ισραήλ και προς το Ιράν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους.

0: Ακούμε Beatles, και σαν σήμερα το 1969 έχει και μια πολύ ωραία μικρή ιστορία. Για ακούστε λοιπόν, σε αυτή την γνωστή διάβαση πεζών στην John's Wood, στην οδό εκεί στο Λονδίνο, οι Beatles πραγματοποίησαν τη φωτογράφηση για το εξώφυλλο του άλμπουμ τους The Abbey Road. Αρχικά υπήρξε σκέψη το άλμπουμ να έχει την ονομασία Everest από τα τσιγάρα που κάπνιζε τότε ο μηχανικός του ήχου του group, και η φωτογράφηση να γινόταν στους πρόποδες του Everest. Η ιδέα όμως αυτή δεν ευδοκίμησε. Μια μέρα λοιπόν, κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων, κάποιος πέταξε την ιδέα, και μάλλον αυτό σύμφωνα με τον μύθο είναι ο Paul McCartney, η φωτογράφηση να γίνει στη διάβαση έξω από το στούντιο και το άλμπουμ να ονομαστεί Abbey Road. Τη φωτογραφία τράβηξε ο Ιαν Μακμίλαν στις 11:35 το πρωί. Είχαν διακόψει την κυκλοφορία οι τροχονόμοι, είχαν συμβεί όλα αυτά τα οποία έπρεπε να συμβούν, και από τις 5 λήψεις που έγιναν διαλέχτηκε η 5η. Ο Μακάρτνεϊ εμφανίζεται να περπατά ξυπόλυτος, κάτι που είχε πυροδοτήσει τότε φήμες ότι είχε πεθάνει. Ένα αριθμός πινακίδας ενός αυτοκινήτου εκεί, ότι θα ήταν η ηλικία τότε που πέθανε ο Πολ Μακάρτνεϊ. Όλα αυτά λοιπόν πάντως διαψεύστηκαν. Το πρώτο τελευταίο άλμπουμ των Beatles κυκλοφόρησε και η φωτογραφία τη βγήκε σαν σήμερα το 1969. Έτσι και λίγη ιστορία για τα ζητήματα των τραγουδιών. Και πάμε στις πυρκαγιές. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Βελεστίνου στον Βόλο. Οριοθετήθηκε, να ξέρετε, επίσης σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην θέση Αχλάδια Σιτία, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Κρήτης. Ενώ τέλος, να σας πω ότι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 υπάρχει για σήμερα από την πολιτική προστασία για Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρετικής χώρας. Το ημέρα αυτό θα το κλείσουμε με τα ζητήματα που τα οποία έχουν να κάνουν με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα κουνούπια. 8 και 4 εδώ, στο ραδιόφωνο του Σκάι, ο πρόεδρος του ΙΟΔΙ, ο κ. Βασιλακόπουλος, για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ματίνα Πολυχρόνη.
1: 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα μας από τον Ιούνιο εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Ενώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα αυξήθηκαν από 42 σε 65, σημειώνοντας άνοδο 55%.
2: Γνωρίζοντας ότι ο ιός μεταδίδεται στα κουνούπια αποκλειστικά από μολυσμένα πτηνά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία έπληξε τη Θεσσαλία, οδήγησε σε μετακίνηση πληθυσμών αγρίων πτηνών, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον μόλυνση και αγρίων πτηνών στην περιφέρεια της Αττικής.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με 48 συνολικά κρούσματα, ενώ 6 έχουν επιβεβαιωθεί σε Θεσσαλία, με ένα ακόμα να είναι υπό διερεύνηση, και 6 στην Κεντρική Μακεδονία, με 4 υπό διερεύνηση.
3: Εάν εμφανίσουμε κάποιο σύμπτωμα κουνούλου, όπως εμπείρετο που συνοδεύεται από συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, δεν πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ιατρό να εξεταστούμε.
4: Το 80% είναι συμπτωματικό. Δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνούπι, σταματάει εκεί. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνιγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
1: 26 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 11 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 15 σε απλές κλίνες.
3: Άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, όταν νοσήσουν είναι δυνατόν να εμφανίσουν σοβαρή νόσο και να κινδυνεύσει η ζωή τους.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εμφάνιση νέων περιστατικών το επόμενο διάστημα θεωρείται αναμενόμενη. Έτσι, αναγκαία είναι τα μέτρα προστασίας.
3: Ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες να φοράμε μακριμάνικα ρούχα, να προσέχουμε να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά, και μια πρακτική λύση είναι να χρησιμοποιούμε έναν ανεμιστήρα.
1: Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές. Επαγρύπνηση, έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και τήρηση των μέτρων προστασίας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού τις επόμενες εβδομάδες.

0: μια αγάπη θυσα...
1: Είπαμε, οι συνήθειες δεν αλλάζουν. Για τους όριμους νέους που θα ακολουθήσει μετά τους τίτλους ειδήσεων, ο Πρίτανης των Φορτεχνών και Επιστημόνων και Πρίτανης των Όριμων Νέων, ο κ. Σεημένης. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή έξοδο, καλές διακοπές.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Παγωτάκι σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδίωχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά στο ύψος του 34ου συντάγματος Πεζικού και σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα πλοία κυρίως για Κυκλάδες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έφερε άλμα τόσο στις αναζητήσεις όσο και στις κρατήσεις σε Κέρκυρα, Καλαμάτα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Στημένη προβοκάτσια χαρακτηρίζει η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την καταγγελόμενη επίθεση με ντρόν εναντίον αεροδρομίου στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ευχαρίστησε τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την υιοθέτηση νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου ανέφερε πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε πόλη βορειοανατολικά του Κιέβου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, και με τα δικά σας μηνύματα, Νίκο, καλημέρα. Αναφέρεις τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το κρέας και με το βοδινό και όλα αυτά. Καλημέρα στον Σωτήρη, καλό πρωινό και εσένα. Ο Πέτρος λέει: η πατρίδα μας είναι γεμάτη από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σκέψη και δεν σκέφτονται τίποτα και περιμένουν να φυσήξει αεράκι για να βάλουν τροχό ή να κάνουν μπάρμπεκιου. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω η λέξη αμέλη να μετατραπεί σε πρόθεση και να τιμωρούνται καταλλήλως. Καλημέρα, Πέτρο, να σε καλά. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη. Καλημέρα, κύριε Ανδρινέ. Κύριε Σίσκα, οι Γιώργηδες. Καλημέρα, Άγγελε από τον Παγκράτη. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ήδη ο Πρίτανης των Φορτεχνών Επιστημόνων, ο κύριο Σεϊμένη, τον οποίο ακούτε Παρασκευές εδώ και τα Σάββατα επίσης στον Sky και την Κυριακή. Τον διαβάζετε στην Καθημερινή, στα Οικονομικά των Απόδημων Ελλήνων, όπου εκεί δίνονται απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών των Αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα, αλλά και των κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία αφορούν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, καλημέρα και τους φίλους που μας ακούνε.
0: Όλα καλά.
1: Εύχομαι να περάσουν καλά το καλοκαίρι προκαταβολικά και ευχαριστώ πολύ εκ μέρους και των συνομήλικων μου, δηλαδή των όριμων νέων, όπως λέτε, για το Σώτο τον Παναγόπουλο, για το τραγούδι που μας
0: είπε. Κωνσταντίνα σας έχει αγαπήσει, οπότε φροντίζει.
1: Ακούγοντας το Σώτο τον Παναγόπουλο, γινόμαστε μικροί. Ερχόμαστε στην ηλικία των 15 ετών, ας πούμε. Ναι. Την πολύ καλή ηλικία που δεν ξέραμε τότε ότι ήταν η καλύτερη ηλικία αυτή.
0: Έτσι. Είστε καλά, όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Και μια που είναι και η τελευταία έτσι, φορά που τα λέμε και θα ξαναδίνουμε ραντεβού από τις 24 Αυγούστου.
1: Όχι τελευταία, προς το παρόν τελευταία.
0: Αυτό, ναι. Τελευταία για αυτή τη σεζόν, για αυτή τη σχολική χρονιά που λέμε. Ναι. 24 Αυγούστου που θα επιστρέψουμε, θα είμαστε και πάλι εδώ και με τον Γιώργο Ψάλτη τις Παρασκευές, αλλά και εμείς τα Σάββατα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλες και όλους εδώ, εσωτερικά αλλά και βεβαίως ακροατές. Αυτό για την εργασία που κάνετε για όλες και για όλους εμάς και τις απαντήσεις που δίνετε και εδώ, αλλά και με τη νέα σας με την Καθημερινή, όπου πραγματικά δίνεται λύσεις αυτό σε ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε απεγνωσμένα μια βοήθεια. Και είστε εδώ.
1: Είναι μέσα στο πλαίσιο της ευχάριστης εργασίας μου, οπότε δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση από κανέναν, κύριε Γιάννη.
0: Εγώ οφείλω να το πω και να μεταφέρω τις ευχαριστίες όλων. Πάμε όμως να προλάβουμε σήμερα ότι έτσι για την τελευταία, για αυτή τη σεζόν. Ρωτάνε ακροατές μας, κύριε Σεϊμένη, εάν οι δαπάνες των επιστημονικών συνεδρίων που οργανώνουν τα διάφορα σωματεία, εκλαδικές ομάδες, και απευθύνονται σε οργανωμένα γραφεία και τα φτιάχνουν όλα αυτά, αν μπορούν να εκπέσουν νομίμως τον ΦΠΑ των δαπανών που πραγματοποιούνται κατά την διεξαγωγή αυτών.
1: Κοιτάξτε, και η εφορία αλλά και μέχρι το εφετείο τα δικαστήρια όλα είχαν την άποψη ότι αυτό είναι αντιπαραγωγικές δαπάνες, οι δαπάνες των συνεδρίων δηλαδή, τη οργάνωση των συνεδρίων, των επιστημονικών ή οποιονδήποτε άλλων, όπως είναι τώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Έτσι. Ας πούμε, η ενοικίαση χρησιακών χώρων και οι αίθουσες business που λένε στην γραφική εφαρμογή. Οι υπηρεσίες ερμηνείας και φωτογράφων. Οι δαπάνες για οπτικοακουστική επιμέλεια της εκδήλωσης, όπως λέει ο νόμος, το λέει έτσι ακριβώς μέσα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική και επομένως με τη φορολογητέα δραστηριότητα. Γιατί όταν λέμε επαγγελματική δραστηριότητα, εννοούμε ότι θα φορολογηθεί κιόλα. Και δεν είναι λοιπόν δαπάνες πολυτελείας ή ψυχαγωγίας ή ας πούμε κοινωνικής παράστασης, όπως λέγεται, πάει κανείς να κάνει το κουμά, το κέφι του, ας πούμε, και ξοδεύει από την επιχείρησή του. Τις δαπάνες όλες τις παίρνει ως φορολογητές, ως απαλλασσόμενες, συγγνώμη, και δεν έχει πάρει κανένα πρόβλημα, διότι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βγήκε το 25, τα καλύπτει όλα και όποιος έχει πρόβλημα τέτοιο να το πάει στο λογιστή του να το υποστηρίξει, ας πούμε, και αν γίνει και δεύτερο δικαστήριο.
0: Γιατί γίνονται από ιατρικούς συλλόγους, γίνονται από φαρμακευτικούς συλλόγους, γίνονται από πολλοί κόσμος οργανώνει τέτοια.
1: Βέβαια, στην έκθεση Θεσσαλονίκη τώρα όλοι που θα πάνε να εγκαταστήσουν τα περίπτερά τους, θα έχουν οπτικοακουστικά όλα αυτά που είπα προηγουμένως.
0: Σωστά.
1: Θα έχουν δαπάνες πολλές. Επομένως δεν μπορεί να τα απορρίπτει ο έφορος επειδή θέλει να εισπράξει λεφτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Να εισπράξει λεφτά, αλλά όπως είναι το μήνυμα που στέλνει σε όλους, νομίμως και όχι παρανόμως. Έτσι, αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεϊμένη, είχαμε αναφερθεί σε αυτό όταν είχε πρωτοακουστεί και είχε πρωτογίνει γνωστό. Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες για τι είναι αυτό το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας.
1: Ναι, από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καταργείται οριστικά η έκδοση δύο ξεχωριστών πιστοποιητικών που έγινε για ένα για την εφορία και ένα για το ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγαινε, ας πούμε, στην εφορία να βγάλει το ΕΦΚΑ και να έχει κολλήσει αίτηση, να βγάλει το πιστοποιητικό, και πήγαινε μετά στο ΕΦΚΑ να βγάλει άλλο πιστοποιητικό. Αυτό λοιπόν ενοποιείται τώρα. Το φτιάχνει, το παίρνει σε ένα ενιαίο, το λέμε ενιαίο λοιπόν πιστοποιητικό ενημερώτητος, και αφορά και τις δύο μαζί υπηρεσίες. Οπότε είναι μια διευκόλυνση αυτή, γιατί κάνεις μια προσπάθεια, όχι δυο.
0: Σημαίνει όμως ότι αν χρωστάς το ένα ή στο άλλο, θα μπορείς να εκδίδεις ή όχι?
1: Όχι, αυτή δεν είναι ενιαίο ούτως ή άλλως, mm-hmm. αρκεί να μην υπάρχουν εκκρεμότητες. Γιατί αν υπάρχουν εκκρεμότητες, ας πούμε στον ΕΦΚΑ, δεν βγαίνει το πιστοποιητικό και επομένως δεν μπορεί να γίνει ένα συμβόλαιο. Επειδή τα πιστοποιητικά ενημερώτητες χρειάζονται συνήθως για τα συμβόλαια που ζητάνε συμβολιογράφοι, ας πούμε, για να ολοκληρώσουν, να συντάξουν το συμβόλαιο. Επομένως εδώ θα πρέπει όποιος θέλει να κάνει ένα συμβόλαιο ή να φτάσει στο συμβολιογράφο για να κάνει κάποια άλλη ενέργεια, ας πούμε, θα πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να είναι ρυθμισμένες οι υποχρεώσεις του και στον ΕΦΚΑ και στην εφορία. Ή να έχουν εξαφληθεί κιόλας.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά στο κάτω γράφει να είναι και ρυθμισμένα και να μην είναι εκπρόθεσμες, να μην έχει καθυστερήσει καμιά δόση να δοθεί, να καταβληθεί ένα μήνα, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Σεμένη, μας ρωτάει ένας από τους κατοίκους και φίλους εδώ της Αλάσκας, όπου εδώ μας έχετε φέρει σε
1: επαφή. Έχω πολλούς στην Αλάσκα φίλους, ναι, που παίρνουν τηλέφωνο, ναι.
0: Το ξέρω. Έχω έσοδο, μας λέει, από ένα κίνητο στην περιοχή των Χανίων, γύρω στα 10.000 ευρώ κάθε χρόνο. Το ποσό του ενοικίου το εισπράττει ο γιος μου, που μένει στα Χανιά μονίμως. Έχουμε πρόβλημα με την εφορία στην Ελλάδα, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, επειδή από το 2019 που έβγαλε ο πατριώτης μου ο Μητσοτάκης, έβγαλε το νόμο για τις 800.000 αφορολόγητο των γονικών παροχών,
0: ναι,
1: μπορεί να γίνει είτε ολοκληρωμένη μια γονική παροχή 800.000 ή μπορεί να γίνει τηματικά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ όταν εισπράττει ένα ενίκιο κάποιος άλλος για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί μετά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης για να κάνει γονική παροχή. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, εάν τυχόν εισπράττει ο γιος που είναι στα Χανιά, εισπράττει το ενίκιο του πατέρα του που είναι στην Αλάσκα και το ξοδεύει, ας πούμε, αυτό δεν θεωρείται ότι είναι γονική παροχή. Θα φορολογηθεί με 10% στο τέλος δηλαδή της ημέρας, στο τέλος της περίοδου του έτους, ας πούμε, που γίνεται η δήλωση,
0: mm-hmm.
1: ο έφορος θα έρθει στην τσέπη του μπαμπά που είναι στην Αλάσκα, του πει: εδώ 10%, πήρε 100.000, δώσε μου 10.000 φόρο. Γιατί δεν έκανες την τυπικότητα. Δεν έκανες την αίτηση της γονικής παροχής που υπάγεται στην απαλλαγή μέχρι 800.000 του 10% που είναι αυτή ο φόρος στην περίπτωση που δώσεις λεφτά ο ένας τον άλλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν και την καλημέρα μας στον ακροατή μας από την πρωτεύουσα της Αλάσκας, στο Τζούνο. Επαγγελματικός λογαριασμός, κύριε Σεημένη. Τι είναι, μας ρωτάνε, πώς λειτουργεί και σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητος να εκδοθεί ή να δημιουργηθεί?
1: Κοιτάξτε, αυτός ο λογαριασμός έχει καθιερωθεί τώρα και μερικά χρόνια, γιατί αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Οι οποίες ατομικές επιχειρήσεις έχουν τα λαβέρια με μη επαγγελματίες. Πάω εγώ να ψωνίσω, ας πούμε, που δεν είμαι επαγγελματίας, από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Έτσι, και πρέπει να καταθέσω λεφτά εκεί στο σούπερ μάρκετ. Όμως είναι εταιρεία. Ο επαγγελματικός λογαριασμός είναι όταν πάω να ψωνίσω από μια ατομική επιχείρηση, ναι, και αφορά τα έσοδα της επιχείρησης, όχι τις δαπάνες.
0: Μάλιστα.
1: Τα έσοδα. Αυτή η επιχείρηση λοιπόν συνδέεται με τον πάροχο που λέμε, που είναι η τράπεζα, τον πάροχο της παροχής υπηρεσιών του πληρωμών, που λέμε, πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Είναι λοιπόν ότι αυτός είναι, συνδέεται με την τράπεζα και η τράπεζα παροχητεύει την πληροφορία στο Υπουργείο για να μπορεί να ελέγχει τα έσοδα της ατομικής επιχείρησης που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποκρύπτονται, κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και οι πάροχοι των υπηρεσιών, οι τράπεζες, πρέπει να έχουν αδειοδότηση. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, λέει ο νομοθέτης, ότι υπάρχει κίνδυνος αν δεν αδειοδοτηθούν αν είναι αδειοδοτημένες, τότε υπάρχει κίνδυνος να γίνει απόκρυψη της φορολογητίας ύλη και να γίνει συναλλαγή που να είναι παράνομη. Θυμίζω ότι κάποιες κάρτες ήταν γραμμένες σε κάποια βουλγαρική, ας πούμε, σε κάποιο βουλγαρό πάροχο. Που αυτός δεν είναι δηλωμένος στην Ελλάδα σαν πάροχος επίσημος.
0: Μάλιστα.
1: Πάροχοι επίσημοι στην Ελλάδα είναι οι τράπεζες που είναι στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Αυτό εννοούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ή αν είναι στην Ευρώπη, δηλωμένες την εφορία στην Ελλάδα για να έχουν κάρτα και να ψωνίζουν.
0: Οπότε λοιπόν κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει και έναν επαγγελματικό λογαριασμό, κύριε Σεημένη.
1: Ατομική επιχείρηση. Έτσι,
0: κάθε όχι, ατομική.
1: Γιατί οι εταιρικές επιχειρήσεις έχουν ενταλαβέρει με τους άλλους, α πούμε, που είναι και αυτή η εταιρική επιχείρηση. Έχουν λογαριασμό μεταξύ τους και θα παρακολουθούν.
0: Μάλιστα.
1: Οι ατομικές δεν έχουν λογαριασμούς τέτοιους.
0: Οπότε πρέπει να δημιουργήσουν.
1: Να έχουν ένα λογαριασμό τραπεζικό που να είναι μόνο τα έσοδά τους. Μόνο τα έσοδά τους. Αν ανακατεύουν και τα προσωπικά.
0: Τα προσωπικά με τα επαγγελματικά. Μάλιστα. Η εταιρεία μας, λέει, ακροατήσεις έπραξε το ποσό των 300.000 ευρώ από αναγκαστική απαλωτρίωση ακινήτου της. Το ακίνητο αυτό το είχε αποκτήσει 200.000 ευρώ. Η διαφορά των 200.000 ευρώ θα θεωρηθεί κέρδος και θα φορολογηθεί ή όχι, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, όταν στην περίπτωση αναγκαστικής απαλωτρίωσης, όταν η αποζημίωση που παίρνει κανείς είναι μεγαλύτερη από την τιμή κτήσης, δηλαδή ένα ακίνητο έκανε 200.000, έγινε μια απαλωτρίωση, έπραξε 400.000.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι έχει κερδίσει 200.
0: Σωστά, όπως το παράδειγμά μας, ναι.
1: Αυτό λοιπόν δεν αποτελεί εισόδημα και δεν φορολογείται. Στην νομοθεσία στην Ελλάδα, σας θυμίζω, κύριε Γιάννη, είναι το εξής. Αν θεωρείται εισόδημα, φορολογείται κάτι, ένα ποσό.
0: Ναι.
1: Αν δεν θεωρείται εισόδημα, δεν φορολογείται. Είναι κεφάλαιο. Το κεφάλαιο δεν φορολογείται. Επομένως, το ανάποδο αν συμβαίνει, δηλαδή αν η αποζημίωση ήταν 200.000, ας πούμε, αλλά στα βιβλία ήταν 300, τι είπα να πει, χάσαμε 100.000 στην περίπτωση αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν δεν είναι δαπάνη, αντιστρόφως τώρα, δεν είναι δαπάνη για τον ζημιοθέντα. Και δεν μπορεί να το περάσει την επιχείρηση του ως δαπάνη.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή από τη μια μεριά σου λέει, άμα κερδίσεις δες το φορολογό, αν χάσεις δες το δέχομαι σαν δαπάνη. Αυτή είναι η έννοια του νομοθέτη, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς οι φορολογικοί την ξέρουμε αυτή, και όταν μιλάμε με τους ανθρώπους μας, με τους πελάτες, με τους φίλους, τους λέμε, παιδιά, προσέξτε, γιατί εδώ υπάρχουν διορθυμίες που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Είναι μόνο ο λογιστής τα ξέρει αυτά και πρέπει να το ρωτάμε πριν να κάνουμε μια ενέργεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ρωτάμε το λογιστή πριν να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Σωστά. Με το λογιστή, αγκαζέ. Άνω τελεία, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Τώρα εσείς οι συνοδηγοί στο αυτοκίνητο, αν ακούτε και έχετε και παρατηρήσατε και προσέξατε το σχετικό τρέιλερ, μπείτε στο κινητό σας, κλείστε τα εισιτήριά σας για αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός. Τόση καλλιτέχνη σε μια συναυλία, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάθε χρόνο με το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι πολύ πολύ σημαντικά και αφήνουν πραγματικά ιστορία στο χώρο των συναυλιών και της μουσικής. Οπότε λοιπόν κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr, διότι τόση καλλιτέχνη για έναν σκοπό δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε λοιπόν σας περιμένουμε όλους 14 του μηνός στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο, για τον Μάνο Λοΐζο. Μικρόφωνο και πάλι εδώ στον Sky 100,3 και στον αέρα ο κύριος Ορέστης Σεημένης. Κύριε Σεημένη, και πάλι καλημέρα, καλό πρωινό και σε εσάς, από όλες και από όλους.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Κύριε Σεημένη, είμαστε στη διαδικασία, έχει έρθει και μήνυμα σε εμάς τους υπόχρεους για το πόθεν έσχες. Για πείτε μας λίγο τι κάνουμε και μέχρι πότε.
1: Ναι, το πόθεν έσχες λοιπόν, που είναι ο νόμος 5.026-23, ο καινούριος νόμος που το βελτίωσε τον παλιό, έτσι. Είναι κάποια άρθρα εκεί που τα οποία λένε μέσα ότι πρέπει να υποβληθεί η δήλωση για την περιουσιακή κατάσταση.
0: Ναι.
1: η πρώτη δήλωση. Και η δεύτερη που είναι τα οικονομικά στοιχεία. Η ΔΕΛΤΑ ΠΚΑΠΑ λέμε εμείς υπολογιστές. Η ΔΕΛΤΑ ΟΜΚΟΣΥΓΜΑ. Πρέπει να προσέχουν λοιπόν όταν μέχρι 24 Οκτωβρίου μπορεί να γίνει αυτή η δήλωση. Mm-hmm. Που είναι εμπρόθεσμη και δεν έχει πρόστιμο. Γιατί το πρόστιμο είναι, πρόστιμο είναι από 50 έως 300 ευρώ. Να έχετε υπόψη σα. Αυτό που βγαίνει αυτόματα από το σύστημα. Όταν περάσει 24 Οκτωβρίου και δεν γίνει, θα πρέπει να το έχουν υπόψη ότι μπορεί να έχουν πρόστιμο. Λοιπόν, η υποβολή λοιπόν υπολογίζεται με τη χρήση των χωρικών του TaxisNet και πρέπει να ελέγξουν οι υποψήφοι αυτή η πόλη που με βλέπετε, θα πούμε παρακάτω ποιοι είναι αυτοί,
0: ναι.
1: Να ελέγξουν σχολαστικά την ορθότητα και των αυτόματα αντλούμενων στοιχείων, γιατί αυτά τα στοιχεία βγαίνουν από τις τράπεζες και από τους φορούς τους διάφορους που τα δίνουν, είναι προσυμπληρωμένα στοιχεία, πρέπει να τα ελέγξουν αυτά όλα. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουν λοιπόν? Πρέπει να προσέξουν ότι οι τράπεζες που έχουν βάλει τα στοιχεία μέσα εκεί είναι όλες. Όλοι οι τράπεζες του λογαριασμού. Γιατί καμιά φορά μπορεί να λείπει ένας λογαριασμός και λείπει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι είναι οι συνδικαιούχοι?
0: Για τις τράπεζες, ένα λεπτό κύριε Σημαίνη, για τις τράπεζες μιλάμε και για αυτές τις μικρές, τις συνεταιριστικές ή μόνο οι συστημικές αυτές που
1: λέμε? Οπουδήποτε. Τραπεζικός λογαριασμός και γενέρι, γιατί αυτό είναι θέμα ουσίας.
0: Σωστά.
1: Το κράτος θα ελέγξει αυτούς που διαχειρίζονται τα χρήματα. Του δημοσίου, ας πούμε, το λέω χοντρά για να καταλάβουμε. Δεν έχει σημασία αν το βάλα στην τάλε τράπεζα που είναι μεγάλη, ογκόλουθο και άλλη που είναι μικρή, συνεταιριστική.
0: Οποιαδήποτε τραπεζικό ίδρυμα είναι μέσα, μάλιστα.
1: Πρέπει να ελέγξουν λοιπόν, επειδή δεν είναι μόνο οι τράπεζες, είναι και οι μετοχές, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια. Τι άλλο είναι, τα ακίνητα. Αν έχει οχήματα, εταιρικές συμμετοχές.
0: Ελικόπτερα, σκάφη.
1: Αν έχει τραπεζικές στερίδες, κινητά. Και περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, πίνακες ας πούμε έτσι, πίνακες και τα λοιπά. Και επίσης πρέπει να είναι τα στοιχεία που αφορούν και τη σύζυγο και τα τέκνα. Καθώς και τα ανήλικα τέκνα λέω όμως, δηλαδή γιατί μπορεί κάποιος να έχει κάνει καμιά λεβιτούρα για να τα έχει περάσει στο λογαριασμό του παιδιού του ας πούμε, αυτό λέει ο νομοθέτης, αυτό θέλει να πει ο νομοθέτης.
0: Αυτό θέλει να πιάσει, ναι.
1: Ναι. Και να πούμε και το άλλο που ρωτάνε, που μας ρωτήσανε, ποιοι μπαίνουν εκεί μέσα. Μπαίνει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο. Μέχρι τον τελευταίο
0: πολίτη που έχει σχέση με το δημόσιο.
1: Άνθρωπο που διαχειρίζει το δημόσιο χρήμα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε οι γραμματείς της Βουλής, να πούμε οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, να πούμε ότι όσοι είναι διευθυντές των υπουργείων, οι ανώνυμες εταιρείες του
0: δημοσίου. Το βασικό το ρόλο, κύριε Σημαίνη, αυτό το οποίο έχει τη μεγάλη σημασία τελικά, είναι να μπορεί κανείς να ελέγχει την πραγματικότητα και όχι όλο αυτό το οποίο πολλές φορές, ναι, δειγματοληπτικός είναι ο έλεγχος, αλλά τελικά όντως πραγματικά να βρίσκει κάποιος από πού είναι αυτά τα χρήματα.
1: Δίκιο.
0: Αυτό είναι το βασικό το ρόλο.
1: Κοιτάξτε, είναι το πόθεν έσχες το λέμε, αλλά στην ουσία είναι το έσχες.
0: Το πόθεν.
1: Δεν είναι το πόθεν, γιατί πολλές φορές βλέπουμε λογαριασμούς τραπεζικούς, χρήματα στην τράπεζα, ξέρω εγώ, όλα αυτά, τα οποία διωγγώνονται από χρόνο σε χρόνο και δεν λέει κανείς, δεν έχει το δικαίωμα να ρωτήσει πού τα βρήκε αυτό και τα αύξησε, ξέρω εγώ, έτσι, κατάλαβες. Κάνουμε βέβαια και μια αρχική δήλωση όταν ξεκινάει κάποιος, την επόμενη μέρα που ξεκινάει κάποιος στη δημόσια θέση, κάνει την αρχική δήλωση τη λεγόμενη για να δείξει, να κάνει μια απογραφή να πει ότι στη στιγμή αυτή που μπαίνω εγώ στο δημόσιο έχω ένα σπίτι και με ένα χωράφι.
0: Και ένα αυτοκίνητο, μάλιστα.
1: Μετά από λίγο καιρό που θα κάνει κάθε χρόνο τη δήλωσή του, αυτή που λέγαμε προηγουμένως, και τη δήλωση οικονομικών στοιχείων αλλά και τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, θα πρέπει να βλέπει κανείς τη διαφορά μεταξύ του περσινού και του φετινού.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν το ελέγχει κανείς προς το παρόν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών με ωμέγα.
0: Ναι.
1: Διότι τι να πω άλλο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να
0: εμπλέκονται. Μένουμε εκεί. Μένουμε εδώ. Κύριε Σεϊμένη, την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν απατώμε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και θα ισχύσει η αύξηση στο όριο του αφορολογίου του για τα φιλοδορήματα. Θέλετε να μας το πείτε?
1: Ναι, προχωρά λοιπόν. Θα καταθέσει πώς μου πω στο Υπουργείο, το Σεπτέμβριο θα καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο. Ήταν μια άκερη, θα έλεγα, αντιμετώπιση του θέματος μέχρι σήμερα, γιατί η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα, μιλάω, που λαμβάνουν μισθωτή προαιρετικά από πελάτες.
0: Ναι.
1: Από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ετησίως.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σωστό το μέτρο, γιατί φανταστείτε ότι ένας εργαζόμενος που εργάζεται 6 μήνες σεζόν μπορεί να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα από 1.000 ευρώ το μήνα αντί για 300 ευρώ το μήνα που έλεγε. Έπρεπε να πάρει 300 ευρώ το μήνα, επί 3 μήνες να πάρει 900 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τώρα το βάζει σε αιτήσια βάση.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό αυτό. διότι οι εποχικοί μπορούν να μην παίρνουν 300 ευρώ το μήνα, να παίρνουν 1000 ευρώ το μήνα.
0: Ακριβώς.
1: Άμα δουλεύεις 6 μήνες, να παίρνεις 1000 επί 6, 6.000, να καλύπτεις το ποσό το καινούριο που είναι 6.000. Όχι 3.000 δηλαδή.
0: Έτσι, όχι θετικό, είναι, θετικό είναι αυτό λοιπόν για τον κόσμο. Ναι. Και για τους εργαζόμενους.
1: Πολύ καλό. Έπρεπε να το έχουν σκεφτεί. Γι' αυτό σας λέω καμιά φορά ότι δεν φταίνε οι πολιτικοί μας. Φταίνε αυτοί που είναι στο Υπουργείο, οι παράγοντες του Υπουργείου, οι οποίοι συμβουλεύουν την νομοθεσία. Οι πολιτικοί είναι άνθρωποι που δικηγόροι, μηχανικοί, ξέρω εγώ, και δεν ξέρουν καλά από αυτά τα πράγματα. Ό,τι συμβουλεύουν, ψηφίζουν και προτείνουν και αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν τους λέγαμε στο Υπουργείο, ρε παιδιά, δεν είναι πρακτικά ως εφαρμόσιμο αυτό. 300 ευρώ το μήνα σημαίνει ότι ο ένας υποχειακός που είναι 2 μήνες θα πάρει μόνο 600.
0: Ναι.
1: Θα του κάνει σε ετήσια βάση που μπορεί το μήνα, τους 2 μήνες να πάρει από 3.000 φιλοδορήματα. Γιατί να μην τα πάρει, αφού δουλεύει 18 ώρες την ημέρα.
0: Ναι.
1: Επομένως είναι μια σωστή φιλοσοφημένη λύση,
0: ναι,
1: η οποία όμως φιλοσοφία τους έλειπε τόσα τώρα από το 24 που ισχύουν αυτά. Τους έλειπε τώρα 2 χρόνια και τους είστε το Άγιο Πνεύμα που η θετική μας το πιστεύει.
0: Ναι.
1: Είστε και τους
0: φώτισε.
1: Είστε από ψηλά και τους φώτισε. Το φτιάξανε επιτέλους.
0: Ναι. Απ' την άλλη,
1: το φτιάξανε και συγχαρητήρια. Καθυστερημένα όμως.
0: Ναι. Απ' την άλλη, ο Μανούσος λέει δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε για τα φιλοδορήματα. Η ντροπή, το φιλοδόρημα είναι του εργαζόμενου. Ο Κώστα, έχουμε την καλημέρα από τον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνο, και φυσικά από τον κύριο Κανίδη την καλημέρα.
1: Συμφωνώ. Έπρεπε τα φιλοδορήματα όλα να είναι, γιατί υπάρχουν και τα επίσημα φιλοδορήματα, πάνε και τα ανεπίσημα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Όλα τα φιλοδορήματα, γιατί ο εργαζόμενος που εργάζεται σκληρά και είναι οχθοστασία και πονάνε οι φλέβες του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, ο άνθρωπος, γιατί να τα πάρει τα αυτά αφορολόγητα, γιατί δεν τα πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Τόσα και τόσα αφορολόγητα υπάρχουν οι εργαζόμενοι, τους κάψανε τώρα. Τέλος πάντων.
0: Γινόμαστε
1: και κακοί δηλαδή.
0: Πάμε τώρα, νομίζω, στο τελευταίο ερώτημα που θα προλάβουμε, κύριε Σεμένη, να απαντήσουμε. Είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου, μας λέει, φυσικό πρόσωπο, και το εκμισθώνω. Από το εισόδημα που εισπράττω μπορώ να αφαιρώ δαπάνες και ποιες?
1: Ναι, κοιτάξτε, οι δαπάνες που μπορεί να εκπέσει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου, ασχέτως αν το νοικιάζει, αν το εκμισθώνει ή αν το χρησιμοποιεί ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Όχι κενό, για τα κενά δεν ισχύει,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: πούμε τώρα. Ναι. Έχει το δικαίωμα να εκπέσει το 5% από το ακαθαρίστο εισοδήματος, λέω όμως. Δηλαδή, ναι, έχω 100 ευρώ ενίκιο, θα φορολογηθώ για τα 95. Τα 5 μου τα θεωρεί ότι είναι δαπάνες που αφορούν, ας πούμε. Ξέρω εγώ τι να πω, είναι για επισκευή, για συντήρηση, για ανακαίνιση,
0: ναι,
1: και άλλες πάγιες δαπάνες που λειτουργούν σε ένα ακίνητο από έναν ιδιοκτήτη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Υπολογίζεται αυτόματα λοιπόν αυτή η έκπτωση, υπολογίζεται αυτόματα, δεν την κάναμε εμείς μόνοι μας τη δήλωσή μας, αλλά υπολογίζουμε όταν βάλαμε το 100 ευρώ, ας πούμε, που έλεγα στο παράδειγμα μου ενίκιο,
0: ναι,
1: το κομπιούτερ που το βλέπει,
0: το κάνει αυτόματα.
1: Το αφαιρεί το 5 και φορολογεί το 95. Μάλιστα. Που μας βγάζει το φόρο στα 95 ευρώ, εντάξει. Επίσης, όταν ένας ιδιοκτήτης δώσει μια αποζημίωση στον ενικάρη του για να τον διώξει να φύγει,
0: ναι,
1: το ποσό αυτό εκπίπτει σαν δαπάνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια, εκπίπτει. Γιατί και καμιά φορά είναι και μεγάλα ποσά αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο εκπίπτει, αλλά πρέπει να έχει έσοδα από ενίκιο για να εκπέσει. Δεν το εκπέπτει από τη σύνταξή σου ή από το μισθό σου.
0: Πρέπει να έχει δηλώσει ότι έχει πράξει ενίκιο.
1: Πρέπει να το δηλώσει από ενίκια, ναι. Εκεί
0: τώρα
1: είναι μια παγή.
0: Τώρα, αν είναι νομικό πρόσωπο, κύριε Σεμένη, ή προλαβαίνουμε και αυτό έτσι να το κλείσουμε.
1: Αν είναι νομικό πρόσωπο, συνήθως τα νομικά πρόσωπα έχουν μια έκπτωση για τις δαπάνες αυτές στο 75%.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, στο Άγιο Όρος,
0: ναι,
1: το 100% αυτή η δαπάνη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά άμα είναι ιδιωτικού δικαίωμα ή και του σκοπικού χαρακτήρα, εκπτωθεί το 75% της δαπάνης.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι. Αυτά είναι περίπου.
0: Νεότερα και περισσότερα.
1: Όταν έχει κάνει ενίκιο. Δεν εκπτύπτουν όμως από όταν το ακίνητο είναι κενό. Όταν είναι κενό, δεν εκπίπτει καμία τίποτα δαπάνη.
0: Είναι κενό. Δεν εισπράττεις, δεν δίνεις.
1: Το γράφω και στο ε2, το γράφω και στο ε9 ότι είναι κενό. Το βλέπει το κομπιούτερ και το δεσμεύει. Δεν το δίνει το 5%, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια χρονιά, κύριε Σεμένη.
1: Και εγώ
0: να περάσετε όμορφα.
1: Να περάσετε όλοι καλά και εσείς και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, κύριε Γιαννίδη.
0: Εσείς, κύριε Σεμένη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας.

αυτή η πολύ ιδιαίτερη φωνή, η Αρλέτα. Έφυγε σαν σήμερα, τη χαιρετήσαμε το 2017. Και γι' αυτό και με αυτό το τραγούδι, με την Αρλέτα και το ροζ σύννεφο, το τρίφερο αυτό ροζ σύννεφο, να σας συνοδεύει όλες και όλους αυτές τις καλοκαιρινές διακοπές του 2026. Δελτίο ειδήσεων ημεράνια και λίγα λεπτά μετά τις 8 και πάλι κοντά σας.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: των 1997 και 2012, ηγούνται της διεθνούς τάσης όπου ο κινηματογράφος λειτουργεί ως πρωτογενής καταλήτης ταξιδωτικών επιλογών. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις. Παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τζιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Με αφορμή το μεταναστευτικό, η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με δύο φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την καταγγελόμενη απόπειρα επίθεσης με ντρόνς που μετέφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές των εργαζόμενων ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις ντρόνς πάνω από στρατιωτική κατάσταση στη βόρεια Ιρανία Βεσφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντηρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τα πρώτα δρομολόγια να ξεκινούν αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Στόχος είναι τις επόμενες ημέρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου, εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, έκανε λόγο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters και τονίζοντας ότι μια συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ευχαρίστησε τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την υιοθέτηση νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία. Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου βοηθάει στην αύξηση της πίεσης των επιτιθέμενων να οδηγεί σε αυτόν τον παράθρονο ρωσικό πόλεμο κατά της ανεξαρτησίας μας και του λαού μας σε ένα τέλος, τον Ουκρανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας ανέφερε πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε πόλη βορειοανατολικά του Κιέβου. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 8 και 6 πρώτα λεπτά είμαστε στον Sky 100,3 και τις 9 κοντά σας. Μετά ο Άρης Πορτοσάλτη και η Ευγενία Μανολίδου στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μυθολογία μας. Και μετά ο χαρούμενος όλων ημών, περισσότερος όλων ημών χαρούμενος, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. 10 με 12 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Έχει έρθει ήδη, είναι εδώ, μην ανησυχείτε. Οι φίλοι του είναι όλοι εδώ. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Σάββατο 8 Αυγούστου της εξόδου θα το πούμε, το Σαββατοκύριακο αυτό της εξόδου. Σαββατοκύριακο το οποίο έχει να κάνει με όλους εμάς και όλες εσάς όπου και θα φύγουμε και θα φύγετε και θα επιστρέψετε κάποιοι, αλλά κυρίως είναι της εξόδου και βεβαίως να περάσετε όλες και όλοι καλά, να υπάρξει αυτή η ηρεμία των διακοπών, έμπαστος αν έχετε επιλέξει και να χτυπιέστε κάθε βράδυ και κάθε μέρα γενικότερα, αυτό είναι δικό σας θέμα και καλά θα κάνετε, κανείς δεν θα πει και γιατί. Όπως και να έχει, πάντως να περάσετε όπου και να έχετε επιλέξει να πάτε πολύ πολύ όμορφα. Εμείς εδώ θα είμαστε ο Sky πάντοτε με την επιμέλεια της διευθύντρια προγράμματος, κυρίας Τζέννης Ποπουλίδου, έχει φροντίσει έτσι ώστε να υπάρχουν ζωντανές εκπομπές, έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει τα καλοκαίρια, με εκπομπές, με όλες και με όλους τους συναδέλφους που θα μείνουν εδώ. Εμείς θα επιστρέψουμε, όπως λοιπόν έτσι γίνεται κάθε χρονιά. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς λοιπόν αυτό το πρωινό, είμαστε από τις 6 μαζί, φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και η κυρία Αργύρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας μέσω κινητού και διαδικτύου. Άντε, το κρατάω το μήνυμα σου αυτό, έτσι ώστε όταν επιστρέψουμε τον κύριο Σιεμένη να το πούμε αυτό για τα φιλοδορήματα, γιατί το δικό σου μπόνου να φορολογείται από το πρώτο ευρώ και τα φιλοδορήματα να υπάρχει αυτό το αφορολόγητο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, άντε, καλό πρωινό. Και ξεκινάμε έτσι νομίζω πολύ ρυθμικά, πολύ ωραία, διότι

Να περάσετε έτσι, τόσο όμορφα όπως εκεί στο Γκρίζ, σαν σήμερα όμως, όπου δυστυχώς αποχαιρετήσαμε όλοι μαζί, όλος ο κόσμος και ειδικά και το Hollywood, την Ολίβια Νιούτον Τζον, που έφυγε το 2022.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και με ένα Σαββατογύριακο το οποίο κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου ήδη από το πρωί από τις 7.30 φύγανε για τις Κυκλάδες γεμάτα πλήρως. Ενώ και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και στον Κηφισό επίσης φεύγουν με γεμάτη και όλη την πληρότητά τους και με έκτακτα κάποια δρομολόγια. Επίσης, να ξέρετε ότι από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί σήμερα 25 δρομολόγια πλοίων με 31.000 επιβάτες. Τώρα για αυτές τις νύχτες του καλοκαιριού, έτσι όπως τραγουδάει και ο Τζον Τραβόλτα με την Ολίβια Νιούτον Τζον, έχουμε όμως και έναν μικρό συναγερμό, θα μας το πει ο αρμοδιότερος όλων ημών, διότι έχουμε τα ζητήματα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και ζητάμε την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών που ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας έτσι την ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα εδώ στην Αττική μας, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες κρούσματα. Τι όμως ακριβώς λέει και πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αν καταρχάς πρέπει να ανησυχούμε ή να σημάνουμε κανένα panic button ή οτιδήποτε άλλο. Ο πάντα ενημέρος και πάντοτε καθησυχαστικός με τις προσεγγίσεις του και πάντοτε ακριβής και ρεαλιστής, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής και εντατικής μονάδος στο Ρίκο Ντινάν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννέλη, σε εσάς και στους ακρότες σας.
0: Όλα καλά, είμαστε εντάξει.
1: Δόξα το Θεό, δόξα.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνουμε, panic button, κουνούπια, τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Δεν χρειάζεται panic button, χρειάζεται γρήγορση και προσοχή, σοβαρότητα. Και θα γίνω σαφή. Είναι γεγονός ότι φέτος έχουμε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων από το σύνθες για την εποχή. Παρότι η στρατηγική που ακολουθούμε κάθε χρόνο παρέμεινε η ίδια, οι ψεκασμοί που γίνονται την άνοιξη για να σκοτώσουν τις προνούσες των κουνουπιών έγιναν κανονικά και στην ενδεδειγμένη δοσολογία. Όμως, το πόσο αποτελεσματική είναι η ψεκασμή εξαρτάται και από το κλίμα που επικρατεί εκ των υστέρων, δηλαδή ποιος είναι ο καιρό που έπεται τον ψεκασμό. Κάποιες χρονιές έχουμε παραπάνω κουνούπια, κάποιες έχουμε λιγότερο. Ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης από το 2010 κάθε χρόνο, δεν είναι φετινό φαινόμενο. Οι περισσότερες λοιμώξεις που γίνονται είναι τελείως ασυμπτωματικές και όλο αυτό για να μην τρομοκρατείται ο κόσμος. Σε ένα περίπου 20% των λοιμώξεων οι άνθρωποι κάνουν ένα απλό πυρετό, σαν κάποια ιωσούλα. Και λιγότερο από 1% συνήθως σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα και σοβαρές ανοχοκατασταλές καταστολές προχωρημένης ηλικίας. Μπορεί αυτό να κάνει πιο σοβαρή νόσηση με είτε μενιγκίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα ή μήνυμα εγκεφαλίτιδα. Κάθε φορά που έχουμε αυξημένα κρούσματα υπάρχει πρωτόκολλο σχεδιασμένο. Στις περιοχές που εμφανίζονται τα κρούσματα γίνονται επιπλέον. Θέλω να πω όμως ότι δεν είναι εύκολο να εξολοθρεύσει όλα τα κουνούπια, γιατί αν βάλει πολύ μεγάλη δόση από εντομοκτώνα φάρμακα, δεν σκοτώνεις μόνο τα κουνούπια, σκοτώνεις και πολλά άλλα ζωντανά πλάσματα της πανίδας και επηρεάζει και την κλωρίδα κάθε τόπο. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο πόσο επιθετικό θα γίνει και να σκοτώσει τα κουνούπια, που τώρα δεν έχει μοθεί τον πρώην εικόνα, λένε κανονικά έντομα, και πώς θα προστατευτεί. Οπότε εκτός από το να σκοτώνουμε με παραπάνω ψεκασμούς, όπως από ό,τι άκουσα ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο και γίνεται. Μάλιστα πριν κάποιες δύο εβδομάδες, μία τέτοια δράση ψεκασμού που έγινε, νομίζω, στο Χάλιβι, πήρε και δημοσιότητα. Αυτό όμως είναι συνήθεια που γίνεται και σε άλλα μέρη κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Οπότε κάθε τσίπημα κουνουπιού, κύριε Βασιλακόπουλε, ανησυχούμε. Τι κάνουμε?
1: Όχι, η πιθανότητα να κολλήσουμε είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι καταρχήν το πράσινο να μην μας συμπάνε τα κουνουπιού, γιατί είναι και ενοχλητικό. Και για να μην μας συμπάνε τα κουνουπιού, πρέπει λίγο να τους έχουμε να φοράμε μακριμάνικα. Κάνικα ή παντελόνια όταν είμαστε σε περιοχές που είναι μέσα στη φύση, έχουν σήμερα εκεί που υπάρχουν πολλά κουνούπια, ιδίως το βράδυ. Να φοράμε έντομο κοστικά σπρέι ηλεξιών, μάλιστα με υψηλό δίκτυο προστασία, με δίκτυο προστασία. Να χρησιμοποιούμε στον χώρο αντικειμενικά τα φυλάκια, τα μπαίνουμε στην πρίζα, λαμπτήρε, ρίχου. Και μια εύκολη λύση που μερικέ φορέ σκεφτόμαστε είναι ο ανεμιστήρα. Αν βάλει έναν ανεμιστήρα που χτυπάει με τον αέρα στα πόδια, δύσκολα πλησιάζουν τα πνεύμα γιατί δεν μπορούν να υπερνικήσουν το ρεύμα του αέρα που δημιουργεί ο ανεμιστήρα. Εάν
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Να αρχίσουμε να έχουμε συμπτώματα από το κεντρικό μας νευρικό σύστημα, δηλαδή τα γάντα, από προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο, έντονο πονοκέφαλο, τότε ναι, μπορούμε να υποπτευθούμε ότι μπορεί να έχουμε πάθει και αυτή τη λίμωξη από το μυό του κεντρικού νήμου, χωρίς να σημαίνει ότι αν αφήσουμε αυτά τα συμπτώματα, έχουμε δε και καλά αυτή τη λίμωξη. Υπάρχουν πάρα πολλά νοσήματα που μπορούν να εμφανιστούν αυτή ακριβώ την κλινική εικόνα. Την επιλογή να χρησιμοποιούμε στον ελληνικό, να κάνουμε τι απαραίτητε εξετάσει και να διαγνωστούμε ώστε να λάβουμε την κατάλληλη εγωγή.
0: Οπότε, προστασία, όχι πανικό, μέτρα ατομικά και φυσικά όλα αυτοί οι τρόποι που είπατε, χωρίς να υπάρχει αυτή η ανησυχία και χωρίς να δημιουργούμε έναν πανικό σε εμάς αλλά και στους γύρω μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από από αυτήν την κατάσταση που έχουμε τώρα. Και αυτό αναμένεται να διαρκέσει μέχρι πότε, κύριε Βασιλακόπουλε, τι υπολογίζετε?
1: Μέχρι όταν θα έχουμε κουνούπια. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, με μια χώρα που έχει καλοκαίρι μέχρι τη τέλος Σεπτεμβρίου, ίσως και τον Οκτώβριο, εφόσον σίγουρα θα έχουμε κουνούπια, ο ήλιος του κουνίου μεταφέρεται, μεταδίδεται με τα απλά κουνούπια. Απλά να ξέρουμε ότι ενώ τα κουνούπια το κολλάνε αυτά αγρία φτηνά, όταν πουλήσει ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταδώσει ούτε σε άλλους ανθρώπους, ούτε στα κουνούπια. Άρα είναι τελικός ξενιχτή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Αν κάποιο νοσήσει. Ένα λεπτό, ένα ερώτημα, κύριε Βασιλακόπουλε. Αν κάποιο νοσήσει, έχει την ανοσία που λέμε ή μπορεί να ξανακολλήσει?
1: Όχι, κρατάει η ανοσία για αυτό το καιρό. Πιθανότατα να ξανακολλήσει να παρακολουθεί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αχρίαστος. Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

είμαστε. Ναι, ήταν δύσκολη η γραμμή και η επικοινωνία μας, αλλά φαντάζομαι τα βασικότερα τα καταλάβατε. Τώρα, Γιώργο μου, ούτως ή άλλως το φιδάκι δεν είναι για εσωτερικό χώρο, είναι για εξωτερικό. Το παλιό Κατόλ, το θυμάστε που το λέγαμε Κατόλ, το θυμάσαι, Παναγιώτη. Αυτά είναι για εξωτερικό χώρο. Μέσα είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος τόσο τα αντικουνουπικά, εννοώντας δηλαδή η λοσιόν ή. Παλιότερα μας βάζανε και ξύδι, θυμάστε, λίγο ξύδι βάζαμε εκεί σε καρπό, στο σώμα λίγο και αυτό το αποθεί. Ή πιο εύκολη λύση, ανεμιστήρας ή το κλιματιστικό. Και αυτό δεν τα αφήνει. Τώρα θα μου πεις το κλιματιστικό και παραπάνω. Ο ανεμιστήρας λοιπόν είναι πολύ καλή περίπτωση ή κάποιες λοσιόν ή τα αυτά που μας κάνουν παλιότερα οι γιαγιάδες και οι παππούδες στο λίγο ξυδάκι. Και πάντως, όχι το φιδάκι μέσα, αυτό είναι, το λένε και όλοι. Το φιδάκι είναι για έξω.

0: Και τώρα που φεύγουμε και όσοι είμαστε με τα δικά μας οχήματα, τα αυτοκίνητά μας ή τις μοτοσυκλέτες μας, επαναλαμβάνω και θυμίζω πολύ πολύ μεγάλη προσοχή πηγαίνοντας σε δρόμους τους οποίους είτε δεν κυκλοφορούμε καθημερινά, είτε δεν τους ξέρουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Φυστώ σε όλους, το λένε και οι ειδικοί, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στους επαρχιακούς δρόμους, ασχέτως αν ονομάζονται εθνική, αν ονομάζεται εθνική οδός κάποιος επαρχιακός δρόμος, γιατί τότε παλιά ήταν εθνική οδός, που ονόμασε παλιά εθνική, ή γενικότερα και στους άλλους δρόμους που ενώνουν χωριά, ενώνουν μέρη. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή το πώς οδηγούμε. Μην κάνουμε κινήσεις οποίες θεωρητικά είμαστε σίγουροι, όπως κάνουμε στην πόλη μας, στην οποία ζούμε καθημερινά. Μπορεί να μην έχει την κυκλοφορία που έχει εδώ ένα αστικό κέντρο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή κάποια άλλη μεγάλη πόλη, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι και χθες, όπως τα είδατε, είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Μητέρα και γιο 43 και 21 ετών σκοτώθηκαν σε σφοδρή με τοπική σύγκρουση με φορτηγό. Ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο το έχετε δει σίγουρα και στον Sky και στο Sky.gr, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα και στην τηλεόραση, καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος. Ο οδηγός του φορτηγού περιγράφει στον Sky, μίλησε όσα συνέβησαν μέσα σε λίγα πραγματικά δευτερόλεπτα. Δεν θέλει πολύ, ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ας καρδαμικτή που λέμε. Το κλείσουμε το ματιού. Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη μοιραία στιγμή της σύγκρουσης που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οδήγησε σε οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Ένα αυτοκίνητο κινείται στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κοντά στην Παλαιοκόμη. Ξαφνικά μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ένα φορτηγό. Με τοπική σύγκρουση είναι σφοδρή. Μητέρα και γιος, 43 και 21 ετών, χάνουν ακαριαία τη ζωή τους. Ήταν ένα ακόμη πρωινό που ξεκίνησαν από το σπίτι τους για τη δουλειά, καθώς εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση στην παραλία Οφρυνίου.
2: Ξαφνικά εκεί που πήγαινα βλέπω ένα αυτοκίνητο προς τα πάνω, πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, είναι μια απότομη στροφή εκεί. Δεν πρόλαβε να το φέρει στα ίσα του και προσπάθησα να αποφύγω εγώ και έτσι έπεσε πάνω σε μένα.
1: Ο οδηγός του φορτηγού συγκλονισμένος μιλά στον Sky. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Περιγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές πριν και μετά τη σύγκρουση, όταν η διαδρομή μετατράπηκε σε φιάλτη.
2: Ο αμάξι το δικό του έχει φύγει μέσα σε γύρω στο παιδί. Η μηχανή του βγήκε από το αυτοκίνητο και πήγε γύρω στα 30 μέτρα πιο κάτω. Και εγώ με το τρακάρισμα αυτό που έγινε και το τράνταγμα το μεγάλο βγήκα από την πόρτα του οδηγού, από το παράθυρο.
1: Πίσω τους μένει μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος. Ο σύζυγος και πατέρας προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τους δύο ανθρώπους της ζωής του.
3: Εγώ μου γιος και γυναίκα. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τώρα. Τα έχω χάσει όλα. Δεν.
1: Έμαθε για το δυστύχημα σχεδόν τυχαία. Το τηλεφώνημα που έκανε, χωρίς ποτέ να πάρει απάντηση, επιστρέφει ξανά και ξανά στη μνήμη του. Ένα τηλεφώνημα που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη ζωή του.
3: Δεν με δοβίσανε. Κάτι με τραβούσε η καρδιά. Βγήκα το σανεφόρο από Σαρωτολίβος και πρεσβεστική. Χτυπάω τηλέφωνο, τίποτα.
1: Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της φωνικής σύγκρουσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Πέτρο, καλημέρα. Καλό πρωινό και πάλι με τα μηνύματά σου τα οποία στέλνεις εδώ στο διαδίκτυο, αφού πούμε και τις καλημέρες μας. Κύριε Αφροδίτη μου, καλημέρα από τα Βερλίσια. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Αφροδίτη. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη επίσης, ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα, πάντοτε εδώ, είναι εδώ. Η φρουρή της Αχαΐας που λέμε, η φρουρή του Sky, με τα δικά σας τηλεφωνήματα και την αγάπη που μας δίνετε καθημερινά. Να είστε καλά. Πέτρο, υπάρχει ο Άρης Γαλανόπουλος, ο οποίος με το δικό του πεντάλεπτο τα απογεύματα λέει πολύ συχνά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια. Χρόνια στο ρεπορτάζ και χρόνια μαζί με τον Άρη Σταθάκη, ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσαν τη ζωή τους, δεν ζει πια ο Άρης, δώσαν τη ζωή τους για την ασφάλεια στους δρόμους και όχι μόνον, και ο Άρης Γαλανόπουλος χρόνια τώρα μιλάει γι' αυτό. Να το φροντίσουμε, αλλά σου ξαναλέω, είναι σαν το σαν αυτό το οποίο λέμε για το ότι είναι κατηγορίας 4 και 5 ο καιρός και εσύ πας και ανάβεις κάρβουνα για να ψήσεις, για να ψένεις. Μάλλον ψενόμεθα μετά όλοι μαζί και λέμε τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Πέτρο, ναι, έχεις δίκιο. Θυμάσαι παλιότερα που βάζανε σε κεντρικές αρτηρίες αυτοκίνητα τρακαρισμένα και σε πιάνει και η ψυχή σου. Αλλά ναι, η επανάληψη είναι σε αυτή την περίπτωση ίσως κάνει καλό. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως και. Αλλά κατά επανάληψη ο Άρης Γαλανόπουλος βγαίνει. Αν είναι, θα τον διακόψουμε τις διακοπές του, αν είναι αύριο που έχουμε 7 με 9, να τα ξαναπούμε όλα αυτά για την οδήγηση και για την οδική συμπεριφορά. Πάμε όμως σε κάτι επίσης το οποίο μας αποκαλύπτει τι πολιτισμό έχουμε μέσα μας και τι παιδεία έχουμε μέσα μας, το τι ακριβώς αφήνουμε όταν φεύγουμε από τους τόπους στους οποίους επιλέγουμε να κάνουμε τις διακοπές μας και σε τι τόπους πάμε, αν εκεί οι κάτοικοι είναι ζαμανφού που λέμε και μιλάμε για τα σκουπίδια μας. Για τα σκουπίδια μας, διότι εικόνες εγκατάλειψη καταγράφει η κάμερα του Sky σε περιοχές της Πάτρας, όπου ανεξέλεγκτες εστίες με μπάζα, σκουπίδια και ξερά χόρτα προκαλούν έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, ο φόβος μιας νέας φωτιάς παραμένει ζωντανός. Που να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και το βλέπετε και το παρατηρείτε, διότι μας το στέλνετε και εσείς στα δικά σας σημειώματα και μηνύματα. Ειλικρινά, ας πάμε στις παραλίες μας φέτος, ας πάρουμε τα σκουπίδια μας, μην τα αφήσουμε εκεί. Δεν υπάρχει κανένας να τα πάρει και δεν χρειάζεται να τα πάρει κανένας άλλος. Εμείς, αυτά που κάνουμε, αυτά να παίρνουμε πίσω. Ελένη Παρασκευοπούλου, στο ρεπορτάζ.
4: Βουνά από μπάζα και σκουπίδια που προσυδειάζουν σε μικρές χωματερές. Υγειονομικές και βραδιφλεγείς βόμβες στην Αχαΐα. Η αυτοψία του Sky σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της Πάτρας καταγράφει εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης. Σε ορισμένα σημεία, οι σωροί απορριμμάτων περιορίζουν ακόμη και το πλάτος του δρόμου. Πρώτος σταθμός στο Σαραβάλι, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Σκουπίδια και μπάζα έχουν καταλάβει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας σε απόσταση αναπνοής από σπίτια και δέντρα. Και ενώ σπίθα μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή.
5: Δεν έχει καθαριστεί, υπάρχει μια πλούσια βλάστηση και ακριβώς από πάνω υπάρχουν σπίτια. Σε περίπτωση φωτιάς θα καεί το Σαραβάλι. Το λέω δημόσια.
4: Στα Σιχενά που πέρυσι βρέθηκαν στο επίκεντρο των μεγάλων πυρκαγιών, το πάθημα δεν φαίνεται να έγινε μάθημα.
6: Τι περιμένουμε να καούμε, δηλαδή κάθε χρόνο αυτή η δουλειά γίνεται.
7: Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Πάτρας, ακόμη ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν σκουπίδια, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, με τον κίνδυνο της πυρκαγιάς να ελοχεύει.
4: Ξερά χόρτα, μπάζα και σκουπίδια που κατακλείζουν πολλά σημεία επαναφέρουν την ανησυχία των κατοίκων για τον κίνδυνο εκδήλωσης νέας φωτιάς.
8: Τώρα είχαμε υποστεί τη μεγάλη καταστροφή πέρσι το 15 Αύγουστο. Έχουν γίνει ελάχιστα.
4: Συσσωρευμένα από ορίματα και στα μποζαίτικα. Η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει ενώ εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τους κινδύνους που εγκυμονεί ο απέραντος σκουπιδότοπος.
7: Τα σημεία που εντοπίζεται πρόβλημα με ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων είναι δεκάδες, ακόμη και στο κέντρο της Πάτρας. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγιάς και η εικόνα πίσω μου μιλά από μόνη της.
4: Στην Αγιά, μια πυκνοκατοικημένη συνοικία με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις.
9: Μπορεί να βρείτε και καναπέδες, μπορεί να βρείτε φαγητά. Υπάρχει ένας χαμός.
4: Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Sky κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Ανδρέας, οδηγός Courier, λέει: τα σκυλιά στις παραλίες τους ενοχλούν. Το ότι γεμίζουν παραλίες και τις θάλασσες με σκουπίδια, οι ίδιοι αυτό δεν το βλέπει κανείς. Οι άνθρωποι της παραλίες πρέπει να απαγορευτούν και όχι τα σκυλιά. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Πέτρο. Και πάλι λες ότι αυτός ο λαός ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται συνεχώς υπενθυμίσεις. Κύριε Κωνσταράπτη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Είπαμε για τη γραμμή του κ. Βασιλακόπουλου. Δυστυχώς δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και θα επαναλάβουμε αν είναι πιο καθαρά και με άλλους γιατρούς. Θα πούμε και αργότερα και στους συναδέλφους, τον Δημήτρη Γιατζόγλου ή αργότερα στις εκπομπές, να υπάρξει μια ακόμη υπενθύμηση και για τα ζητήματα αυτά με τον Δυτικό Νείλο και τα κουνούπια. Κύριε Γεράσιμε, καλημέρα. Θα μεταφέρουμε το μήνυμα στην μετεωρολόγο μας. Καλό πρωινό. Και η μέρα είναι Πασχαλίδη στους κυριότερους ήτους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
4: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Απόφαση ηλίθους απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρωμή μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. 8 και 32 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και έτσι εδώ και κάτι το οποίο αλλιεύω από τις ειδήσεις μας, και έτσι να σας το πούμε, γιατί όχι, να σας πούμε ότι έχουμε κάτι για την αγαπημένη μας πόλη, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε, είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Προς την Καλαμαριά, με τα πρώτα δρομολόγια να ξεκινούν αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Στόχος είναι τις επόμενες ημέρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. Εφόσον τώρα αυτή η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις και όλα δείξουν ότι είναι στην εντέλεια, τότε θα ξεκινήσει τέλος Αυγούστου η λειτουργία του μετρό στην επέκτασή του.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Να λοιπόν και για τη Θεσσαλονίκη το ζήτημα αυτό, πολύ πολύ ωραία, είναι κάτι το οποίο έχει δώσει και μια ανάσα στην πόλη και ειδικά η επέκτασή του και μόνο αυτά τα έργα τα οποία γίνονται. Έχουμε και την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, η οποία τιμά φέτος η χώρα μας στην Ιαπωνία πρώτη φορά, οπότε λοιπόν θα έχουμε και πάρα πολύ κόσμο, θα δούνε και το μετρό, θα δούνε και όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εργασίες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό και γίνεται, βλέπαμε νωρίτερα στην ΕΡΤ, πολύ πολύ μεγάλη κίνηση και ταλαιπωρία στους Ευζώνους εκεί, στους Εύζωνες εκεί όπου προσπαθούν να περάσουν, να φύγουν, πολύ πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων, οπότε και εκεί προγραμματίστε πώς θα κινηθείτε και, πώς θα φτάσετε νωρίτερα για να περάσετε χωρίς πολύ μεγάλη ταλαιπωρία που δυστυχώς υπάρχει σύμφωνα με την κάμερα της ΕΡΤ που βλέπαμε νωρίτερα. Επιμένουμε λίγο στα ζητήματα καλοκαιριού. Είπαμε είναι το Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχουμε τη μεγαλύτερη έξοδο με τους ανθρώπους και όλους εμάς που θα φύγουμε για τις διακοπές μας. Δεν ξέρω αν έτσι στα σακίδια σας, στις τσάντες σας, τώρα στο αυτοκίνητο αν μας ακούτε, εσείς που δεν οδηγείτε φυσικά, ή στο πλοίο αν έχετε και ακούτε ραδιόφωνο, είτε στο τρένο, είτε στο κτέλ, εάν έχετε πάρει μαζί σας και αν έχετε κάποιο από τα βιβλία τα οποία θέλετε να διαβάσετε στη διάρκεια της χρονιάς, δεν προλάβατε ή εν πάση περιπτώσει έχετε επιλέξει κάτι, έχετε ακούσει κάτι το οποίο σας κίνησε την περιέργεια και το έχετε μαζί σας για να περάσετε αυτές τις διακοπές διαβάζοντας και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι είτε το κινητό που σκροράρουμε, είτε το Facebook, είτε τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά έχετε επιλέξει ένα βιβλίο. Και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα μιλήσουμε με ένα από τα μέλη του συλλόγου, του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κορίδη από τις εκδόσεις Ιωλικός. Κύριε Κορίδη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννήρη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροάτες.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πώς πήγαμε φέτος για το καλοκαίρι, πώς πήγανε οι πωλήσεις, κινήθηκε το βιβλίο, υπήρξε ενδιαφέρον, υπήρξε αυτό το οποίο λέμε κάτι το οποίο να υπάρξει καλύτερη πώληση στα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους?
1: Κύριε Γιαννήτη, φέτος κρατήθηκε μια σταθερότητα στις πωλήσεις των βιβλίων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Πάντα οι συγκυρίες και κάποια συγκεκριμένα γεγονότα μπορούν να οδηγήσουν σε μια αύξηση πωλήσεων, όπως και έγινε και εντός του 2026, δηλαδή φέτος, και πιο συγκεκριμένα μια στροφή ως προς τα ομηρικά έτη, με αφορμή κιόλας την ταινία, του διαλόγου, τις συζητήσεις. Υπήρξε έτσι ένα έντονο ενδιαφέρον και μια έντονη στροφή ως προς τα σοβαρά αρχαία κείμενα και μπορώ να πω ότι είμαστε σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι.
0: Βλέπω λοιπόν ότι σήμερα και το συνδυάζω και με αυτό που είπατε τώρα κύριε Κορίδη, σήμερα η Καθημερινή σημειώνει στο πρωτοσέλιδό της ότι εκτός αυτού που είπατε εσείς από το δικό σας κλάδο και το δικό σας τομέα, ότι υπήρξε αύξηση του ενδιαφέροντος για τα ομηρικά έπι και τα αρχαία γενικότερα, την αρχαία γραμματεία, η ταινία αυτή του Οδυσσέα, η Οδύσσεια λοιπόν του Νόλαν, έφερε και αύξηση σε κρατήσεις. Δηλαδή όλα αυτά έχουν μια λυσίδα, ένα κρίκος, είναι κάθε τι το οποίο φέρνει τη δική του αύξηση και μιλάμε για κρατήσεις, λέει, στο κόκκινο που λέμε, οι κρατήσεις σε Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Να λοιπόν, όπου και το βιβλίο λοιπόν μας λέει ότι με αφορμή την ταινία είναι κάτι το οποίο κινητοποίησε τον κόσμο, τον αγνωστικό κοινό, να βρει καλές εκδόσεις και να βρει εκδόσεις που έχουν να κάνουν με την αρχαία γραμματεία. Και αυτό νομίζω είναι ελπιδοφόρο.
1: Βέβαια. Είναι ελπιδοφόρο, είναι μια στιγμή χαράς, ευχαρίστησης. Ο Σύνδεσμος Βιβλιοπωλών Αγγλίας ανακοίνωσε ότι η Οδύσσεια για αύξηση πωλήσεων κατά 1400%.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέρον. Στα υπόλοιπα, κύριε Κορίδη, συζητάμε κάθε χρόνο. Η πορεία του βιβλίου γενικότερα είναι κάτι το οποίο πουλάει, είναι κάτι το οποίο μας είπε ότι είναι σταθερό το 2026. Κατά περιόδους Χριστούγεννα, Πάσχα, είναι κάποιοι τίτλοι οι οποίοι πάνε καλύτερα. Γενικότερα, έχει επηρεαστεί και το βιβλίο από την ηλεκτρονική διαδικασία και τα βιβλία τα οποία βρίσκουμε, είτε ακουστικά βιβλία, είτε βιβλία τα οποία βρίσκουμε στο διαδίκτυο?
1: Θεωρώ ότι οι ψηφιακές και οι ακουστικές εκδόσεις των βιβλίων είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το έντυπο βιβλίο. Ζούμε στην εποχή της ενημέρωσης, πληροφόρησης. Η παρουσία μιας ψηφιακής έκδοσης και της ακουστικής μακροπρόθεσμα βοηθάει την έντυπη. Είναι τρία διαφορετικά είδη. Τι εννοώ? Ο λάτρης της έντυπης έκδοσης θα παραμείνει λάτρης. Θα πάει στο βιβλιοπωλείο, θα κοιτάξει το βιβλίο για αν δεν έχει πρόσβαση εύκολη για κάποιους συγκυριακούς λόγους. Το βιβλιοπωλείο θα αγοράσει το βιβλίο μέσα από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Το βιβλίο ή τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα η ψηφιακή έκδοση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Οποιοδήποτε χρήστης κατ' επέκταση αναγνώστης έχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να επιλέξει το βιβλίο που επιθυμεί, να το αγοράσει και να το έχει στην ψηφιακή του βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των τριών ειδών. Το ένα βοηθάει το άλλο. Είναι η ταπεινή μου άποψη, αλλά ταυτόχρονα και άποψη πολλών επαγγελματιών του χώρου.
0: Έχετε δίκιο. Όπως και οι λάτρες των εφημερίδων αυτή τη έντυπη μορφή, προφανώς δεν θα σταματήσουν ποτέ να αγοράζουν. Αν δεν αγοράζουν καθημερινά, μια Κυριακάτικη θα την αγοράσουν σίγουρα. Οπότε λοιπόν έχετε δίκιο και σε αυτό. Τώρα σε εκδόσεις Ιολκώστη, τι βρίσκουμε αυτό το καλοκαίρι, τι μπορούμε να διαβάσουμε, τι πραγματεύεστε και τι πουλάει περισσότερο, τι κίνησε το ενδιαφέρον, κύριε Κορίδη?
1: Ξεκινήσω από το αγαπημένο είδος του εκδοτικού, την ποιήση, που αν και δεν είναι τόσο πολύ ευκίνητη όσο ο πεζός λόγος, παραμένει και είναι ένα σημείο αναφορά στο εκδοτικό. Χειρόγραφα, ποιητική συλλογή του πολυβραβευμένου Αντώνη Σκιαθά, ο αγαπημένος Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, κυκλοφορεί την ποιητική του συλλογή στις εκδόσεις Ιολκώς. Τον προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Το ποίημα λέει «Καλημέρα», τυκλοφορείται. Επίσης πάρα πολλές νεανικές πονές. Ούτως ή άλλως οι εκδόσεις Ιολκώς παραμένουν σταθερές στις υποψηφιότητες πρωτοφανιζόμενων δημιουργών. Προτείνουμε λοιπόν «Φωτεινά σκοτάδια» της Κατερίνα Γιανακοπούλου και «Αβαρίς» της Μαρίας Γεννάτου από την ποιήση. Αγαπημένη φόρμα η μικρή, το πεζό λόγο. Διηγήματα. Τα μέρες στην κόλαση, που κινείται στον χώρο της φανταστικής λογοτεχνίας, από τον αγαπητό Γιώργο Δήμο. Μπαλαμπανίδης Δημήτρης, στην νουβέλα, με την εξαιρετική, ας μου επιτραπεί, με το εξαιρετικό, ας μου επιτραπεί, πρώτο βήμα, που τυπλοφορείται «Κροτάλισμα». Επίσης, συνδοχή διηγημάτων, τη Σταυρούλα Δαμέναγα, «Στιγμές Αταξίας». Πάμε και στους δόκιμους, επιτρέψτε μου, στους πολυβραβευμένους, στον Νίκο Τζένιο, με την εντυπωσιακή κατ' εμέ συλλογή διηγημάτων που τυκλοφορείται μέσα Μαρτίου από μεσημέρα.
0: Έχετε και πολλά ιστορικά ως εκδοτικός οίκος, κύριε Κορίδη, και μεταφράσεις πολλών ιστορικών και δεδομένων. Εκεί πώς πάμε, τι προτείνετε?
1: Τα θερά, οι σειρές μας ιστορικές, τόσο η ελληνική όσο και η παγκόσμια ιστορία, ενδιαφέρει πάρα πολύ το αναγνωστικό κοινό. Νάιλ Φέργκισον, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο πολέμος στον κόσμο. Λόρδος Ράσελ του Λίβερπουλ, η μάστιγα του ναζισμού. Δυστυχώς, πάντα επίκαιρο.
0: Ναι.
1: Τεράστιο ενδιαφέρον και πρωτοπρόσωπες μαρτυρίες, δηλαδή μαρτυρίες πρωταγωνιστών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η εξαιρετική μελέτη του Χιου Τρέβορ Ρόπερ, Χίτλερ τελευταίες μέρες, ό,τι γνωρίζουμε για τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, για την ήττα του ναζισμού, στηρίζεται σε αυτό το βιβλίο. Τελευταίες μέρες του Χίτλερ, του Χιου Τρέβορ Ρόπερ.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κορίδη. Να έχετε ένα όμορφο και καλό καλοκαίρι κι εσείς, και πάντα εκεί πιστοί σε αυτές τις αρχές από τον πατέρα Κορίδη, ο οποίος έχει δημιουργήσει έναν πολύ σημαντικό εκδοτικό οίκο, και βεβαίως και συνολικά ως σύνδεσμος των εκδοτών βιβλίων, όπου πραγματικά παλεύετε και προσπαθείτε για το αύριο του βιβλίου. Να είστε καλά, κύριε Κορίδη. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αντεύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα σε εσάς. Καλό καλοκαίρι με πολλές καλές αναγνώσεις.
0: Και μια που μιλήσατε και για το Χίτλερ, έχουμε ένα σχετικό θεματάκι από την Deutsche Welle. Θα τα ακούσουμε αμέσως μετά την μουσική έτσι, σύνδεση που θα κάνουμε, για να υπενθυμίσω και εγώ τα της συναυλίας του «Όλοι μας μπορούμε». Ευχαριστώ, κύριε Κορίδη, να είστε καλά.

0: Θα ακούσουμε και αυτό το τραγούδι, το οποίο θα τραγουδήσουν ένας από τους Γαλάνια, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτη, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου και Φασούλη στην μεγάλη συναυλία το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το λέμε από τα ακούτε τα σχετικά ενημερωτικά, και όμως έφτασε ο χρόνος, οπότε μην ξεχάσετε, κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr και ξέρετε πάντοτε ότι όλες οι δράσεις αυτές το Όλοι Μαζί Μπορούμε και ειδικότερα αυτή η συναυλία που έχει μαζικότερο χαρακτήρα έχουν ως σκοπό τον να υπάρξουν έσοδα για να αγοραστούν δέντρα και ενέργειες που στοχεύουν την προστασία του περιβάλλοντος. Κάτι το οποίο ο Γιάννης Πανολιός και όλη η ομάδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με πρωτεργάτη τον κύριο Γιάννη Πανολιό, φροντίζουν όλα αυτά τα χρόνια και αφορούν όλα αυτά τα χρόνια τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Και η αγάπη μου γιάσε. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μονοστάδιο. Θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Κυρία Κατερίνα Ιωάννου, καλημέρα, καλό πρωινό. Λέει, περιμένουμε από το Μπραστιακό στο Λουτράκι από το 2019. Προφανώς θα εξυπηρετήσει πολύ κόσμο. Θα κάνουμε σχετικές ερωτήσεις, αγαπητοί. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα, από το Παλαιό Φάληρο, καλό πρωινό. Και πάλι καλημέρα, Κωνσταντίνε, από το Λονδίνο. Λέει, η οργή των κατοίκων λέει, ξεχυλίζει το ρεπορτάζ για την Πάτρα, αλλά τον ίδιο δήμαρχο ψηφίζουν. Να είστε καλά, καλημέρα. Γιατρέ μου, κυρία Κοσμίδου, η γιατρός μας στέλνει φώτο και πάλι από το χάλι της Πάτρας. Πολίτες και Δήμος, το ίδιο τραγικά ανεπαρκής, κρίμα για μια τόσο όμορφη πόλη. Κυρία Κοσμίδου μου, καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και να συνδέσουμε τα όσα ακούγαμε από τον κύριο Κορυδί, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, και με τα βιβλία τα οποία έχει ο Ιολκός για τα ζητήματα και την ιστορία του Χίτλερ, διότι ένα... παράδοξο έχει συμβεί, παράδοξο. Στη δική μας εικόνα ή εγώ στο δικό μου το μυαλό, αλλά γιατί όχι κιόλας, το πατρικό σπίτι του Χίτλερ έγινε αστυνομικό τμήμα. Γεια σας, Παπαδημητρίου, από το Deutsche Welle.
2: Από τις 22 Ιουλίου η αστυνομία στην αυστριακή πόλη Braunau am Inn στεγάζεται σε νέο κτίριο. Είναι μια είδηση που δεν θα ενδιέφερε κανέναν εάν το σπίτι αυτό δεν είχε μια ιδιαιτερότητα. Εκεί γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1889 ο Αδόλφος Χίτλερ. Οι γονείς του έμεναν στο Νίκη, μετά από λίγους μήνες αποχώρησαν από το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο άλλαξε πολλά χέρια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι παλαιοί ιδιοκτήτες επανήλθαν για κάποιο διάστημα, αργότερα το κτίριο μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη, σχολείο, εργαστήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρέμεινε άδειο από το 2011 μέχρι το 2016. Όταν το Αυστριακό Δημόσιο αποφάσισε να το απαλωτριώσει και να του αλλάξει χρήση, ώστε η περιοχή να μην γίνει σημείο συνάντησης των νοσταλγών του ναζισμού. Για την ιστορικά ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε συστήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία πρότεινε είτε μια φιλανθρωπική χρήση, είτε την εγκατάσταση μιας διοικητικής υπηρεσίας. Όπως εξηγούσε το 2023 στην Deutsche Welle ο Όσκαρ Ντόιτς, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Πολιτιστικής Κοινότητας της Βιέννης και μέλος της εν λόγω Επιτροπής, το ζητούμενο ήταν πάντοτε να μην μετατραπεί το κτίριο σε χώρο προσκυνηματικού τουρισμού για τους Ναζί. Ο ίδιος λέει ότι θα μπορούσε να φανταστεί και άλλες χρήσεις. Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε το Αυστριακό κράτος για να ολοκληρώσει την ανακαίνιση του κτηρίου με μια εξαιρετικά λιτή πρόσωψη. Οι κάτοικοι του Braunau είναι μάλλον διχασμένοι, αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσμα. Χάθηκε μια ιστορική και μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθεί το πατρικό σπίτι του μεγαλύτερου δολοφόνου στην ιστορία της ανθρωπότητας με τρόπο που θα επιδεικνύει υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στην ιστορία, λέει στην Deutsche Welle, η Ευελίν Ντόλ, εκπρόσωπος της τοπικής πρωτοβουλίας πολιτών που ονομάζεται «Διάλογος για το σπίτι του Χίτλερ». Από την πλευρά του ο Φλόριαν Κοτάνκο, πρόεδρος του τοπικού συλλόγου για τη σύγχρονη ιστορία της πόλης, αρνείται οποιαδήποτε σύγκριση με την εποχή του ναζισμού. «Ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου», λέει, «μέρος του οποίου είναι και η αστυνομία. Δεν δικαιολογείται να είμαστε εκ των προτέρων δύσπιστοι απέναντί της». Σημειωτέων ότι και στην τελευταία δηλωμένη κατοικία του Χίτλερ στη Γερμανία στεγάζεται σήμερα ένα αστυνομικό τμήμα. Πρόκειται για ένα κτίριο στη συνοικία Bogenhausen του Μονάχου με διεύθυνση πλατεία Prinzenregentenplatz αριθμός 16.
0: Κοίτατε τι ωραία, έτσι. Αυτά συμβαίνουν. Γιατί όχι, και εδώ οφείλουμε να διασώζουμε τα σπίτια σημαντικών προσωπικότητων που περάσαν από την χώρα. Και βεβαίως γίνονται κινήσεις και βεβαίως το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλέον στα χέρια τις τύχες τους, τις διαθήκες των δικών τους προγόνων. Καλημέρα, Γιώργο Αυτιά. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά. Καλό αγώνα πάντοτε, διότι δεν σταματάς ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Γιώργος Αυτιά δεν σταματάει ποτέ. Αν θα μπορούσε να μπαίνει εκείνο άδεια καθόλου, θα έπαιρνε καθόλου και στις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις όταν ήταν στις δημοσιογραφικές. Όλα αυτά λοιπόν έτσι, έναν πραγματικά ακούραστο. Καλημέρα, Γιώργη, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Μένουμε στα της Γερμανίας, διότι εχθές στο κεντρικό δελτίο η Χριστίνα Βίδου φιλοξένησε την διευθύντρια σύνταξης της Deutsche Welle, την Δήμητρα Κερνούδη, για δύο ζητήματα. Πρώτα για το Friedrich Merz, όπου είναι σε πολύ δύσκολη θέση πολιτικά, και αυτό φαίνεται από μια νέα δημοσκόπηση για του ARD, αλλά και βεβαίως έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα drones και με αυτές τις ύποπτες πτήσεις των drones, με όλα αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Δήμητρα Κερνούδη χθες από το Βερολίνο.
3: Νέα δημοσκόπηση Κόλαφος για λογαριασμό του δημόσιου δικτύου ARD δίνει πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία πλέον κινείται στο 28% έναντι 21% για την Χριστιανική Ένωση υπό τον καγκελάριο Friedrich Merz. Είναι τεράστια πλέον η ψαλίδα. Ακολουθούν οι πράσινοι με 15% και στη συνέχεια έπονται οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες με 12% και στη συνέχεια η αριστερά αντιλίνκε με 11%. Δύο στους τρεις Γερμανούς δηλώνουν σε αυτή τη δημοσκόπηση δυσαρεστημένοι από τον ανασχηματισμό, δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι, ενώ το 85% θεωρεί, βλέπει μάλλον με σκεπτικισμό επικριτικά την απόδοση της κυβέρνησης του Friedrich Merz, αλλά και τον ίδιο το καγκελάριο. Χριστίνα, όλα αυτά έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη γερμανική κυβέρνηση, λίγο πριν από τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, όπου μάλιστα στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt η ακροδεξιά ενδέχεται να εκλέξει τον πρώτο ακροδεξιό τοπικό πρωθυπουργό με τα πολεμικά στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα είναι απανωτά τα χτυπήματα στην κυβέρνηση αλλά και οι προκλήσεις. Από τη μία είχαμε το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στο Βερολίνο με ισλαμιστικό υπόβαθρο, πολλά ανοιχτά ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι γερμανικές αρχές και γιατί δεν έδρασαν νωρίτερα, και από την άλλη το πρόσφατο επεισόδιο, περιστατικό υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Ταυτόχρονα διακινούνται πολλά σενάρια περί αλλαγής καγκελαρίου. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που κάνει λόγο για άμεση παρέτηση του καγκελάριου Friedrich Merz, όμως σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας πρόκειται για ψευδές βίντεο και οι αρχές ερευνούν την περίπτωση ρωσικής προπαγάνδας παραπληροφόρησης. Κλείνοντας, Χριστίνα, να πούμε ότι έχουμε τις τελευταίες ώρες και πληροφορίες από τρία γερμανικά δίκτυα που κάνουν λόγο και για νέες υπερπτήσεις ντρόουν πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλίας, συγκεκριμένα σε χώρο στάθμευσης συστημάτων Patriot. Οι γερμανικές αρχές φέρονται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να κάνουν λόγο για 6 ντρόουν τα οποία εθεάθησαν χθες το βράδυ στη συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση και οι αρχές ερευνούν και εδώ το ενδεχόμενο κατασκοπίας.
0: Και να κλείσουμε με ένα θέμα περιβάλλοντος και ένα θέμα βεβαίως το οποίο έχει να κάνει μετά των ημερών αυτών και των σημείων των καιρών που διανύουμε και ζούμε, διότι ιστορικό χαμηλό για την στάθμη του ποταμού που αποτελεί ζωτική αρτηρία για τις μεταφορές στην Ευρώπη. Ακινητοποιημένες οι φορτηγίδες εκτόξευσης του κόστους μεταφοράς, μιλάμε για τον Ρήνο, ο οποίος είναι θύμα του καύσου αλλά και της ξηρασίας. Ανάλογο πρόβλημα παρουσιάζεται και στον Δούναβη, ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle και πάλι στο σχετικό ρεπορτάζ.
4: Υπάρχουν πράγματα που ήταν και είναι πάντα εδώ, τόσο αυτονόητα που ποτέ δεν σκέφτεσαι τη ζωή σου χωρίς αυτά. Ο ρούς των ποταμών, για παράδειγμα. Το νερό του σκυλάει ασταμάτητα, δίνει ζωή, δημιούργησε πόλεις, προσφέρει δουλειά σε εκατομμύρια άνθρωποι. Δούναβης και Ρήνος. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την Ευρώπη χωρίς αυτούς? Ο πρώτος, με μήκος 2.872 χιλιόμετρα, ξεκινά από το Μέλανα Δρυμό στη Γερμανία και κινούμενος ανατολικά καταλήγει στο Δέλτα της Ρουμανίας, διασχίζει συνολικά 10 χώρες. Ο δεύτερος, από τις Ελβετικές Άλπεις, ρέει προς τον βορρά για να καταλήξει στη Βόρεια Θάλασσα, στο Ρότερνταμ, μετά από 1.238 χιλιόμετρα. είναι τα ποτάμια που καθόριζαν κάποτε τα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από τότε οι άνθρωποι ανακάλυψαν την αξία τους ως μεγάλες πλωτές αρτηρίες που εκτόξευσαν εμπορική δραστηριότητα και κινητικότητα. Οι πόλεις στις όχθες τους άνθησαν και ευημέρισαν. Σήμερα τα νερά τους συνεχίζουν να αποτελούν πηγή οικονομικής δραστηριότητας για το εμπόριο και τις μεταφορές, αξιοποιούνται για μια σειρά χρήσης από την άρδευση μέχρι την ψήξη για πυρηνικούς σταθμούς και τον καθαρισμό ρηκτών στις μεγάλες βιομηχανίες. Παρέμειναν επί αιώνες γενναιόδωρα, όσο και η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να τα έχει πληγώσει. Όλα αυτά ήταν πράγματι αυτονόητα. Μέχρι που ο φετινός βάναυσος καύσωνας μας βάζει να αναρωτηθούμε αν πράγματι είναι. Οι στάθμες και των δύο βρίσκονται αυτές τις μέρες σε ιστορικά χαμηλά. Η πλεύση έχει γίνει απαγορευτική για τις μεγάλες φορτηγίδες. Κοινότητες καλούν τους αγρότες να σταματήσουν την άρδευση των καλλιεργειών τους. Βιομηχανίες και πυρηνικά εργοστάσια αναγκάζονται να κατεβάσουν ταχύτητες. Τουριστικοί προορισμοί μετατρέπονται σε ξερότοπους. Για τη γερμανική οικονομία αυτό είναι ένα ακόμα χτύπημα μετά την ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών. Ξαφνικά προστίθεται ακόμα ένας παράγοντας στη λίστα με τις αιτίες για την ανθεκτικότητα του πληθωρισμού. Η κλιματική κρίση ξεπροβάλλει πάλι ως κάτι που δεν αφορά μόνο γραφικούς καταστροφολόγους. Οι συνέπειές της είναι ορατές και επώδυνες για την καθημερινότητα και για την τσέπη. Μπορεί φυσικά να ξεμπερδέψει κανείς με τη φράση «Η φύση μας εκδικείται». Μπορεί να το υποβαθμίσει με το επιχείρημα «Πάντα υπήρχαν καύσονες». Οι πολιτικοί που μιλούν συνέχεια για την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές δεν δικαιούνται όμως να προσφεύγουν σε δικαιολογίες. Στη Γερμανία των μεγάλων ποταμών η κυβέρνηση χρησιμοποίησε την κλιματική κρίση ως αιτιολογία για να παρακάμψει το περιβόητο χρεόφρενο. Αλλά ως τώρα δεν έχει αποδείξει αν το εννοούσε σοβαρά. Οι στεγνές όχθες του Ρήνου και του Δούναβη είναι σήμα προς όλους μας, αλλά κυρίως προς εκείνους που αποφασίζουν πώς θα μοιράσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

ακουστικά. Με Νάνση Σινάτρα και τον Ντέμι Ρούσο. Σας αφήνουμε για αυτό το τρίωρο που ήμασταν μαζί στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Τώρα οι κάμερες μας βλέπουμε και το λιμάνι της Ραφίνας. Πραγματικά, πολλοί κόσμος να αναχωρήσετε. Καλό ταξίδι σε όλους και σε όλους. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί 7 με 9 για την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Να περάσετε όμορφα. Η Μεράνια Πασχαλίδη στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη και η Ευγενία Μανουρίδου. Και 10 με 12 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Γεια χαρά.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ζητάς μέσα σε μια απλή πατρίδα. Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή. Αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα. Αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο μαζί, αυτήν την ώρα με όλη την επικαιρότητα που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη σε όσα γίνονται επί ευρωπαϊκού εδάφους. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και για τα επόμενα 15 λεπτά θα έχουμε ειδήσεις και εξελίξεις από τον ευρωπαϊκό χώρο και να υποδεχθούμε σε αυτό το σημείο τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι ο κύριος Γιώργος Αυτιάς στη γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ για αυτήν την επικαιρότητα που έχει πολύ η Ευρώπη, αναφερόμενη ξεκινώντας από το θέμα των δασικών πυρκαγιών που είχαμε πρόσφατα στη χώρα, δυστυχώς στη Δυτική Αττική, όπου κατακάηκε μια μεγάλη έκταση. Είδαμε εκεί Γιώργο Αυτιά να επιχειρούν δυνάμεις και από τη Γαλλία και από τη Ρουμανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, αλλά είδα παράλληλα στο δελτίο τύπου που εκδώσατε ότι ζητάτε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση από την Κομισιόν λόγω των πυρκαγιών.
1: Ακριβώς. Πριν από ένα χρόνο είχα ζητήσει από την Ευρώπη να δημιουργήσει ένα κέντρο επιχειρήσεων ώστε να μην ζητάει ο ένας πρωθυπουργός από τον άλλον αεροπλάνα σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, αλλά αυτό το ενιαίο κέντρο να αποφασίζει την αποστολή αεροπλάνων από όλες τις χώρες. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Βορράς έχει πλημμύρες και ο Νότος έχει φωτιές, αποφάσισε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να δημιουργήσει αυτό το κέντρο στην Κύπρο. Στην Κύπρο λοιπόν υπάρχει και ο σχετικός δορυφόρος που παρακολουθεί και την παραμικρή φωτιά. Υπάρχει σταθμός αεροπλάνων και ελικοπτέρων ώστε να παρεμβαίνουν στην Νότιο Ευρώπη, ιδίως Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο, για την κατάσταση των πυρκαγιών.
0: Πολύ καλά λοιπόν κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, διότι πολύ πρόσφατα με αφορμή τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Γαλλία και Ισπανία είδαμε και εκεί μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι θυμόμαστε ότι έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης στην Ευρώπη. Περίπου 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
1: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζεται, βέβαια οι καιρικές συνθήκες είναι τραγικές σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως εμείς που έχουμε τα μελτέμια, αλλά η κλιματική αλλαγή δημιούργησε αυτή την ανάγκη. Τώρα, εγώ ζήτησα από την Ευρώπη την άμεση χρηματοδότηση, γιατί, γιατί υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Νίκο, το οποίο παρεμβαίνει, αλλά το ταμείο αυτό καθυστερεί τραγικά, δηλαδή περιμένει να τελειώσουν οι φωτιές, να καταγραφούν όλες οι σημειές και να αποσταλεί ένα λογιστικό έγγραφο. Εγώ λέω το εξής, επειδή η Ευρώπη θέλει μέσα σε 12 εβδομάδες πλέον με τα καινούργια στοιχεία να έχει στα χέρια της τις πρώτες εκτιμήσεις ζημιών, γιατί μερικές φωτιές κρατούν 10 και 15 μέρες. Τις πρώτες 12 εβδομάδες να υπάρχει η πρώτη καταγραφή ζημιών και η άμεση πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ζήσαμε με τον Ντάνιελ, δηλαδή είχε δώσει 2 δισεκατομμύρια η Ελλάδα και η Ευρώπη ακόμη δεν είχε δώσει τίποτε. Άρα λοιπόν γρήγορες αποζημιώσεις για να προλάβουμε το κακό. Το κακό, Νίκο μου, το έχω ζήσει και εγώ στη Σάμο. Καταλαβαίνεις. Είχε καεί 2 φορές
0: το νησί. Τόπο καταγωγής σας, έτσι.
1: Μπράβο. Και αλλάξαμε, Νίκο, όλα τα φυτά. Δηλαδή το πεύκο πιάνει φωτιά αμέσως. Όταν έχεις όμως άλλου είδους φυτά, για παράδειγμα το αμπέλι, όποια φωτιά και να μπει, δεν παίρνει φωτιά το αμπέλι. Ή οι λεύκες. Δηλαδή όπου υπάρχει αμπέλι δεν πιάνει φωτιά το αμπέλι.
0: Μάλιστα.
1: Τελεία και παύλα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των αγροτικών και γεωργικών θεμάτων παίζει και αυτή το ρόλο της.
0: Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς την εβδομάδα που μας πέρασε υποβλήθηκε από την Ελλάδα το αίτημα προς την Κομισιόν έτσι ώστε να υπάρξει επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας και μιλάμε για επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028, θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, Γιώργο, λογοαυτιά, αλλά θα εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Να το πούμε απλά, θα μπορούν να είναι δαπάνες οι οποίες θα είναι εκτός του δημοσιονομικού κόφτη που προβλέπεται για τις δαπάνες στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, θα το πω απλά όπως έχουμε συνηθίσει οι δυο μας και πας και πολύ καλά και χαίρομαι γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
0: Να είστε
1: καλά. Ένας πολύ άξιος συνάδελφος και αγαπητός.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Η Ελλάδα κάθε χρόνο δαπανάει χρήματα για την άμυνα. Ζητήσαμε στην Οικονομική Επιτροπή αυτές οι δαπάνες για την άμυνα να εξαιρούνται, δηλαδή να αφαιρούνται από πιθανό έλλειμμα ή οι δαπάνες αυτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι για επιδόματα, αλλά για θεσμικές παρεμβάσεις εκεί όπου ο πολίτης πληρώνει ακριβότερα κάποια αγαθά.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα η επέκταση είναι για την ενέργεια.
1: Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ηλεκτρική καλωδίωση. Ήδη η Κρήτη, και τα εγκαίνια θα γίνουν πολύ πολύ γρήγορα, θα συνδεθεί με την Αττική. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει το πλοίο να μεταφέρει μαζούτ για να παίρνει μπρος η ΔΕΗ της Κρήτης. Θα ακολουθήσει Νίκο, και στο λέω αποκλειστικά, η Ρόδος, η Κος, η Σάμος, η Χίος και η Λέσβος. Είδες σε κάθε λογαριασμό τι λέει? Λέει κάποια τέλη τα οποία πληρώνονται παραπάνω. Αυτά τα τέλη λοιπόν, όταν θα μπουν οι καλωδιώσεις, δεν θα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο γενικός λογαριασμός του ρεύματος θα πέσει. Για να λειτουργήσει η ΔΕΗ της Σάμου σήμερα, της Χίου, της Λέσβου, της Κο, της Ρόδου, φεύγουν τα καραβάκια από τον Πειραιά με μαζούτ, πάνε στα νησιά, εναποθέτουν το μαζούτ. Και έτσι λοιπόν γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία έχει κόστος. Το καλώδιο τελειώσαμε, Νίκο.
0: Εκτός από το θέμα αυτό της διασύνδεσης που μας λέτε για τα νησιά, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, μέσα από την συγκεκριμένη ενεργειακή ανθεκτικότητα που επιδιώκουμε ως χώρα, είναι και αυτά τα έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι μπαταρίες που έχουμε συνηθίσει να λέμε, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, η εξοικονόμηση ενέργειας με αντλίες θερμότητας εν προκειμένου ή με ηλιακούς θερμοσύφωνες. Και όλα αυτά προκειμένου να εξοικονομήσουμε, να μην στρεφόμαστε τόσο στα ορυκτά καύσιμα και να πηγαίνουμε πλέον προς τις ανανεώσιμες πηγές, άρα και σε φθηνότερες τιμές.
1: Πολύ σωστό. Σήμερα το να φτιάξεις μια αποθήκη η οποία να αποθηκεύει ρεύμα κοστίζει κάποια δισεκατομμύρια. Είναι εύκολο πράγμα. Αργήσαμε, Νίκο, όταν οι άλλες χώρες βάζανε φωτοβολταϊκά, όταν οι άλλες χώρες δημιουργούσαν σημεία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Είχαν και την καλωδίωση μεταξύ τους. Εμείς κοιτάζαμε άλλα πράγματα, εντελώς διαφορετικά. Ήρθε η στιγμή όμως που το πληρώσαμε πανάκριβα. Γιατί? Γιατί η βόρειο-δυτική Ευρώπη έχει και φωτοβολταϊκά, έχει και καλωδίωση και μπορεί και δίνει μια χώρα ρεύμα στην άλλη φθηνό. Εμείς πληρώναμε τη μεγαβατόρα 270 και 300 ευρώ, όταν οι Γάλλοι, οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι την πληρώναν 80 και 90, Νίκο.
0: Έτσι ακριβώς. Και μπαίνει και σε αυτό το θέμα, Γιώργο Αυτιά, μπαίνει και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, διότι βλέπουμε και τις εικόνες από την Ευρώπη με την ξηρασία, όπου και εκεί τα υδροηλεκτρικά, για παράδειγμα, υπολειτουργούν. Διάβαζα σε χώρες όπως η Ουγγαρία εν προκειμένου, αλλά και άλλες χώρες που αναγκάζονται να περιορίσουν ζητούν από τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και βιομηχανίες να μειώσουν κατανάλωση, διότι ότι και εκεί έχει αυξηθεί το κόστος του ρεύματος. Γενικά το ζήτημα της ενέργειας στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συναφές όμως είναι και το άλλο θέμα, η εξέλιξη που είχαμε αναφορικά με το καλώδιο, έτσι, διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, όπου πλέον στο παιχνίδι μπήκε ένας γαλλικός κολοσσός, η Meridiam. Υπεγράφει η σύμβαση στο Μέγαρο Μαξίμου εδώ στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά το αναφέρω αυτό κυρίως διότι πρόκειται για ένα ενεργειακό έργο που έχει να κάνει και με την Ευρώπη και έχει χαρακτηριστεί στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς μιλάμε, Γιώργο Αυτιά, για μια ενεργειακή πύλη, έτσι, από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες και είσαι και πολύ διαβασμένος σε αυτά τα θέματα. Το θέλει η Ευρώπη γιατί? Γιατί θα έχει τον πρώτο μεγάλο κόμβο μέσω Ελλάδος, ενεργειακό κόμβο, και αυτό σημαίνει τι? Λιγότερο κόστος ενέργειας, φθηνότερη ενέργεια και μεγαλύτερη απόδοση τις βιομηχανίες, άρα νέες θέσεις δουλειάς. Μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία κινδυνεύει με απώλεια 300.000 θέσεων εργασίας. Ποια η Γερμανία? Γιατί η Γερμανία κάποτε είχε φτηνό φυσικό αέριο, είχε μια Κίνα που της πούλαγε τα προϊόντα, είχε και μια Αμερική που φρόντισε την άμυνα της Ευρώπης. Τώρα ούτε στρατό έχει η Ευρώπη, τον ετοιμάζει. Η Γερμανία έχει ακριβά αυτοκίνητα των 35 και 40 χιλιάδων ευρώ και οι Κινέζοι τα πουλάνε με 15 χιλιάρικα ακριβώς τα ίδια ηλεκτρικά. Έχει πάρει όλη την αγορά και επιπλέον αγοράζει και ακριβό φυσικό αέριο. Άρα αυτό το καλώδιο μέσω Κύπρου κλείνει ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία είχε.
0: Και που στο τέλος της ημέρας ευελπιστούμε τουλάχιστον να φτάσουν αυτά τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα και στη τσέπη στους καταναλωτές, διότι η τιμή της ενέργειας, όπως και να το κάνεις, επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Έτσι. Είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα αυτό.
1: Νίκο, 17 χώρες, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, όλες αυτές οι χώρες δεν είχαν καλωδίωση. Η καλωδίωση έφτανε μέχρι την Αυστρία. Η Αυστρία δε, όσο ήταν ο Όρμπαν, έλεγε εγώ καλώδιο δεν περνάω από την Ουγγαρία. Τώρα που έπεσε ο Όρμπαν, τι κάνει, λέει τώρα θα το βάλω το καλώδιο και στην Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη θέλει και δική της καλωδίωση, αλλά θέλει και καλώδιο μέσω Ελλάδος για την ενέργεια που θα έρχεται νοτίως της Κρήτης. Δεν είναι πολύπλοκο, είναι πολύ απλό το όλο σύστημα. Θέλει και μεταξύ των χωρών, αλλά να έχει και ενέργεια στην Ήπειρο το εξωτερικό.
0: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και η μεγάλη πρόκληση ούτως ή άλλως για την Ευρώπη, και βλέπουμε διαφορετικές πολιτικές που αναπτύσσονται και πρωτοβουλίες, όπως αναφέραμε νωρίτερα, και για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, και είναι ένα ζήτημα που θα έρχεται και θα επανέρχεται βεβαίως, διότι είναι το κρίσιμο στοίχημα να μπορέσουμε από ένα σημείο και μετά ως Ευρώπη να ανταποκριθούμε και στην επάρκεια όσον αφορά την διαθεσιμότητα ενέργειας, αλλά κυρίως θα έλεγα στις τιμές που έχει να κάνει και με τους πολίτες, τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις, διότι όταν λέμε επιχειρήσεις είναι το σκέλος της ανταγωνιστικότητας, έτσι, και το κόστος παραγωγής είναι κάτι καθοριστικό αυτό, διότι στη συνέχεια αυτό το κόστος μετακυλείται και στο ράφι. Οπότε όλα αυτά μα όλα παίζουν το ρόλο τους, Γιώργο Αυτιά.
1: Η γενεσιουργός αιτία της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας είναι το κόστος του ρεύματος. Αν και Νίκο, ετοιμαστούμε για τη μεγαλύτερη επανάσταση όλων των εποχών. Αυτό λέγεται πυρηνική ενέργεια. Μην πάει το μυαλό στο Τσερνομπίλ. Με μια μπαταρία τύπου κινητού θα μπορεί ένα αυτοκίνητο για 10 χρόνια να κινείται χωρίς κανένα καύσιμο. Με μια μπαταρία από αυτές που βάζουμε στα αυτοκίνητα, ξέρεις,
0: ναι.
1: που είναι πόσο, 4-5 κιλά, θα μπορεί ένα νησί σαν Τυχείο, σαν τη Σάμο, σαν την Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα.
1: Να έχει ρεύμα για ένα χρόνο.
0: Μια μεγάλη επανάσταση αυτή που περιγράφεται, Γιώργο Αυτιά. Μακάρι να τη ζήσουμε.
1: Αυτό
0: να είμαστε καλά.
1: Το παρουσιάζανε οι Γάλλοι και ο Μακρόν θα συνεχίσει να. Και δεν θα έχει και επιπτώσεις στον κόσμο, λένε. Θα το δούμε αυτό. Νίκο, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη συνομιλία. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία και θα τα πούμε πάλι σύντομα.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
5: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
4: Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής 91,8.
4: Ακούς καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Eu não sei onde ou quando, mas o que é certo sempre se saberá. Há sempre momento em que tudo parece igual, o que pode significar. Uma mensagem nos diz que a viagem é possível, é só relaxar.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Ερμή είναι 2. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζουανίδης, στην αρχισυνταξία Περσαμπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Τζέση Αμπντουλάη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2:01 πρώτα λεπτά και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου με την κίνηση στις εξόδους των εθνικών οδών και στα λιμάνια να είναι από το πρωί αυξημένη στο 100% η πληρότητα των πλοίων όπως και των λεωφορείων που αναχωρούν από τα ΚΤΕΛ Κηφισού.
1: Να έξω που φωνήσια.
2: Πηγαίνουμε στη Σαντορίνη 4 μέρες.
3: Αντίπαρο, πάμε για 4 μέρες.
4: Πάμε διακοπές Σαντορίνη 4 μέρες.
5: Θα δούμε πώς θα πάει.
6: Έλα το Αντίπαρο. Θα σας περιμένουμε.
0: Η ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική άνεμη καθώς και υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου καθώς δημιουργούν συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα μάλιστα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας που εκδόθηκε πριν από λίγο, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, νησιά του Αιγαίου, Κρήτη και νότια και ανατολική Πελοπόννησο. Νέα πρόκληση της Άγκυρας με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που υπεγράφει χθες. Η Τουρκία επαναφέρει τις πάγιες θέσεις της περιγκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει πως το κείμενο αυτό δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για τις τουρκικές θέσεις.
7: Είναι μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς η Τουρκία θα αντιδράσει σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες.
0: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις αρχές μετά και τον εντοπισμό σωρού σε προχωρημένη σύψη στο Λυκαβητό. Το σημείο είχε αποκλειστεί. Ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όπως ενημέρωσαν πριν από λίγο αστυνομικές πηγές. Μιλάμε για έναν 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα από το 2025. Στην πολιτική επικαιρότητα μένεται η έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Βολές και κατά της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η ηγεσία.
9: Είναι εξαρτημένη
8: εκ
9: των πραγμάτων.
8: Δεν περίμενα αυτό από τον Πασόκ,
9: το οποίο δεν γνωρίζει ο Πασόκ
8: αυτό το πράγμα.
0: Εκτός συνόρων, εν αναμονή της ανακοίνωσης συμφωνίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς που φέρεται να έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ομάν, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα. Το προσχέδιο της συμφωνίας, που προβλέπει ένα προσωρινό καθεστώς 60 ημερών, βρίσκεται αυτή την ώρα για τελική έγκριση στις ανώτατες αρχές της Τεχεράνης. Στην Ευρώπη τώρα,

0: κίνδυνο και στην Αττική.
1: Υπάρχει ένα 18% που μπορεί να έχει απλά συμπτώματα, δηλαδή μια κεφαλαλγία, ένα μικρό πυρετό. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε ρυθμούς της ΑΣΕΚΑ 1948 κινείται ο Παναθηναϊκός, που άρχισε την προετοιμασία του εν ώψη της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης στη Σόφια. Στον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τον ΕΣΕ για τη ρεβάνς με την ΑΕΜΕΓΕΝ, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Athens Καλυθέα στο τελευταίο της τεστ πριν από τον τελικό του Superbet Super Cup με τον Όφη. Όσο για τον καιρό, από αύριο αναμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας και ενίσχυση των μελτεμιών. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα, 2 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την κορύφωση της εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου. Έχουμε από το πρωί πολύ αυξημένη κίνηση τόσο στις εξόδους των εθνικών οδικών δικτύων όσο και στα λιμάνια της Αττικής. Πάρα πολλοί κόσμος φεύγει για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Πάμε να συνδεθούμε με το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται από το πρωί ο Μάριος Γιαννόπουλος. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θα δούμε αν και αυτή την ώρα υπάρχει κόσμος ο οποίος φεύγει με τα πλοία της γραμμής. Γεια σου Μάρια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά παρατηρείται κινητικότητα, κυρίως ό,τι αφορά την πύλη του Αργοσαρονικού, όπου συνεχώς αναχωρούν δρομολόγια, κυρίως από προς Έγινα, προς Ίδρα, Σπέτσες και Πόρο. Αναμένεται σήμερα να αγγίξουν οι επισκέπτες στα νησιά του Αργοσαρονικού τους 11.701. Συνολικά επικρατεί μεγάλη κινητικότητα, ενώ είναι πολύ συχνά κρατικά δρομολόγια, παρατηρούμε πληρότητα 100% και στα πλοία πάνε προς τις Κυκλάδες. Ωστόσο, έχουμε συνολικά αυτοί που πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα πρέπει να είναι 56.400 σύμφωνα με τα στοιχεία των...
2: Μεγάλος αριθμός και είναι και ένα από τα τελευταία κύματα εξόδου των Αθηναίων εν ώψη και του 15 Αύγουστο, το οποίο έρχεται, είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα.
3: Ακριβώς. Είναι οι αδιούχοι του πρώτου, έτσι, 15η μέρου του Αυγούστου, όπου αναμένουν και το κύμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Έχουμε 47 δρομολόγια σήμερα. Αύριο θα έχουμε ακόμη περισσότερα. Θα είναι 49 συνολικά από τον Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αλλά πρόκειται να αναχωρήσουν λίγο λιγότεροι επιβάτες. Περίπου 44.000 θα είναι, αλλά και πάλι μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό, είναι για ένα μεγάλο κύμα. Μέχρι και αυτή την ώρα επιβιβάζονται με τα αυτοκίνητά τους άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται
2: και
3: να...
2: Και Έλληνες και ξένοι, φαντάζομαι, έτσι.
3: Και Έλληνες και ξένοι, ακριβώς. Έλληνες οι οποίοι έχουν επιλέξει κοντινούς προορισμούς, όπως μας είπαν, για να περάσουν ένα διήμερο ή και τριήμερο. Τουρίστες οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να απολαύσουν τις ομορφιές της Ελλάδας. Έρχονται συνεχώς και επιβιβάζονται συνέχεια στα πλοία.
2: Ναι, έχει λογική αυτό που είπες για τους Έλληνες τουρίστες, διότι είναι και τα κόστη πολύ αυξημένα πια. Οπότε καταλαβαίνω πως και οι μέρες έχουν μειωθεί για πολλούς και βεβαίως επιλέγουν και κοντινούς προορισμούς που είναι πιο φτηνοί από ό,τι Κυκλάδες. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε, για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα ακούσουμε τώρα πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι όλοι σε πολύ καλή διάθεση, όπως καταλαβαίνετε.
4: Να έξω κουφονίσια. Εκεί στα κουφονίσια δεν έχει ξαπλώσει και τέτοια. Άμα δεν πάρει την ομπρέλα σου είναι δύσκολα.
5: Πηγαίνουμε στη Σαντορίνη 4 μέρες. Θα πάμε για μπάνιο, θα πάμε να φάμε, θα κάνουμε ψώνια, όλα.
6: Να αντίπαρο, πάμε για 4 μέρες. Πάμε για κάμπινγκ εμείς.
7: Πάμε διακοπές Σαντορίνη. 4 μέρες.
8: Θα δούμε πώς θα πάει.
9: Έλα το αντίπαρο. Θα σου περιμένουμε.
10: Ακόμα να επισκεφτούμε τη γιαγιά. Κάθε χρόνο διακοπές μόνο Κρήτη Χανιά.
11: Θα κάτσουμε στο Γεράνι, στο παππού, 2 εβδομάδες.
12: Στο χωριό μου, καλύβεσαι από Κόρονα λέγεται, περίπου 13 μερούλες. Τις κλέψαμε και ήρθαμε.
13: Ετοιμαζόμαστε σήμερα να πάμε στο Ξυλόκαστρο, να κάνουμε μπανάκια, να φάμε ωραίο φαΐ και να περάσουμε όμορφα, να ηρεμήσουμε.
14: Στην Άρτα για 7 μέρες περίπου, πιστεύω θα είναι όμορφα, θα είμαι στο βουνό πάνω.
2: Πάρα πολλοί και αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν την Αθήνα οδικώς και αυτή την ώρα είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, κυρίες και κύριοι, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίανας καθώς και στο ύψος των διοδίων των Μεγάρων. Οπότε λίγη υπομονή όσοι ταξιδεύετε τώρα στο υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο. Δεν παρατηρείται κάποιο σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση ήταν και στα κτέλ του Κηφισού. Από νωρίς το πρωί τα λεωφορεία αναχωρούσαν με πληρότητα 100%. Βεβαίως η εικόνα που μας έδωσε ο Μάριος Γιαννόπουλος

0: Από το λιμάνι του Πειραιά. Παρόμοια εικόνα και στο λιμάνι της Ραφίνας και στο λιμάνι του Λαβρίου. Για να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει αναφορικά με την έξοδο των αδειούχων και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Πάμε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή. Έχουμε από το πρωί ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων και αυτό γιατί καταγράφεται για ένα ακόμη καλοκαίρι μαζική είσοδο τουριστών από τα Βαλκάνια. Να δούμε προς τα πού θα κινηθούν αυτοί τουρίστες. Ο Παναγιώτης Αχλατλής με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Αυτή την ώρα παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα εξόδου, με τις ουρές των οχημάτων να είναι ατελείωτες. Η αναμονή στο ρεύμα εισόδου νωρίτερα ξεπερνούσε τις 4 ώρες, παρά το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι βιομετρικοί έλεγχοι. Τις προηγούμενες ώρες, να πούμε ότι ελέγχθηκαν περισσότερα από 50.000 διαβατήρια για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Είναι ανοιχτές 10 πύλες για τα επιβατικά οχήματα και 2 ακόμη πόλεις για λεωφορεία και φορτηγά. Να πούμε ότι πρόκειται κυρίως για Σέρβους, Ρουμάνους, τουρίστες, γκρουπ, παρέες και οικογένειες από τη Βόρεια Μακεδονία, από το Κόσοβο, τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Αυστρία. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά νωρίτερα, ρίχνουν ψήφο εμπιστοσύνης για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, τις ακτές της Χαλκιδικής, αλλά και της Πιερίας, μεταξύ άλλων προορισμών.
0: Ναι. Λογικό, διότι όπως λέτε και εσείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, Παναγιώτη μου, σαν τη Χαλκιδική δεν έχεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και τώρα ο λόγος στην Ελένα Χελβατζόγλου, η οποία από το πρωί βρίσκεται σε πρατήρια καυσίμων, όπου σπέβδουν πάρα πολλοί από αυτούς που εγκαταλείπουν το κλινονάστι για να γεμίσουν τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων τους. Η βενζίνη είναι σε πολύ υψηλή τιμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βεβαίως στις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια κάποια αποκλιμάκωση. Τι ακριβώς συναντούν στα πρατήρια καυσίμων οι οδηγοί, θα μας πει η Ελένα. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Ελένα μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η έξοδος λοιπόν των αδειούχων έχει ξεκινήσει. Τα αυτοκίνητα γεμίζουν τους δρόμους, αλλά πριν φτάσουν στον προορισμό τους περνούν από μια αναπόφευκτη στάση, το πρατήριο καυσίμων. Και εκεί, όπως μας λένε οι οδηγοί, το γέμισμα του ρεζερβουάρ εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός πονοκέφαλος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι τιμές αντικρίζουν. Στην Αττική η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης είναι το 1,93 ευρώ το λίτρο.
0: Οπότε έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ μετά από αρκετές ημέρες. Αυτό είναι θετικό.
2: Είναι θετικό, παρόλα αυτά μένει πάλι κοντά στα 2 ευρώ. Δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση. Τώρα, όσον αφορά στα νησιά, φυσικά είναι πάνω από 2 ευρώ, όπως στην Πάρο, και στη Ρόδο και στη Λευκάδα, που φτάνει ακόμα και τα 2,25 συγκεκριμένα στην Πάρο. Και αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο πετρέλαιο κίνηση. Στην Αττική η μέση τιμή είναι περίπου στο 1,92. Στην Πάρο ξεπερνά 2,20 ευρώ. Στη Ρόδο τα 2.
0: Πόσο είπε στην Πάρο, Ελένα μου, σε χάσαμε.
2: 2,20 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι, και αυτός είναι και ο πονοκέφαλος για όσους ταξιδεύουν και θα κάνουν τις διακοπές τους στο φετινό καλοκαίρι. Η τιμή που θα αντικρίσουν στα πρατήρια της περιφέρειας, που είναι αρκετά αυξημένη σε σχέση με αυτό που διαχειριζόμαστε εμείς στα αστικά τα κέντρα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις στο ρεπορτάζ, Ελένα?
2: Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει επιδότηση 15 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτά στη βενζίνη. Και οι οδηγοί με τους οποίους μιλήσαμε ουσιαστικά απορούν γιατί ενώ οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παρουσιάζουν αποκλιμάκωση, δεν ακολουθούν με τον ίδιο τρόπο οι λιανικές τιμές των καυσίμων. Οι πρατηριούχοι απαντούν σε αυτό ότι οφείλονται διάφοροι παράγοντες, όπως η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ εδώ στη χώρα μας, το κόστος διακίνησης ιδιαίτερα προς τα νησιά που αναφέραμε, αλλά και τα μελλοντικά συμβόλαια των διηλυστηρίων. Πάντως, όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια μικρή μείωση και οι οδηγοί βέβαια επιλέγουν πιο κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ακούμε τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων της Αττικής. Μίλησε στην ΕΡΤ για τις τιμές.
3: Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, όπου βρίσκονται τα δηληστήρια και προμηθεύονται άμεσα καύσιμο, έχει πέσει η τιμή κάτω από 2 ευρώ στα περισσότερα πρατήρια. Στα πιο απομακρυσμένα ορεινά επαρχιακά, αλλά και στην νησιωτική χώρα, θα το δούμε σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

0: Για ελάτε τώρα να δούμε με τι καιρό θα ταξιδέψετε. Είτε όσοι ταξιδεύετε σήμερα, είτε όσοι ταξιδέψετε αύριο, είτε τις επόμενες ημέρες είναι εδώ.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και το Μιλτέμ υπνέει πιο ήπιο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, έως και τα 6 μποφόρ και τοπικά πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ τα αγγίζει στις Κυκλάδες και ίσως και στα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Αυτό λιγάκι αλλάζει από αύριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Ακριβώς. Από αύριο περιμένουμε ενίσχυση των βορειάδων. Έως 7 μποφόρ και οι ρηπές θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ σε Κυκλάδες, Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ναι, το είπαμε, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο.
0: Βόρειας διεύθυνσης άνεμη αυτή, έμενε τέμια.
3: Σωστά, είναι βόρειο, βόρειο-ανατολική και στην Θράκη θα έχουμε ισχυρές ρηπές. Αυτή είναι η εικόνα για αύριο. Το Μελτέμι τώρα θα οδηγήσει και σε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά. Δεν θα ξεπερνάμε δηλαδή τους 35 με 37 βαθμούς. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα, που δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, θα διατηρηθούν τα 38 και 39. Την Δευτέρα φαίνεται ότι ενισχύεται περαιτέρω το Μελτέμι στα 8 μποφόρ, ενδεχομένως τοπικά να αγγίζει και τα 9 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, την Αττική και την Εύβοια. Και θα έχουμε πάλι ήπιες θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Μάλιστα. Πολύ καλός καιρός είναι αυτός, αρκεί να μην έχουμε φωτιές. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα μου. Να είσαι καλά.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και επειδή όπως ακούσατε να επισημαίνει η Λιάννα Κουτσούπη, θα έχουμε και βοριάδες, πολύ ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό τώρα είναι ένα σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται από πλευράς καιρού, που δημιουργεί συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Προκύπτει και από το χάρτη που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία αυτό. Υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα για πάρα πολλές περιοχές. Για το λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και εκτός από τα καιρικά φαινόμενα και τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες, ουσιαστικά αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα, βασικό κομμάτι της συζήτησης ήταν και ένας απολογισμός και μια αξιολόγηση για το πώς διαχειρίστηκαν το προηγούμενο διάστημα κάτω από πολύ δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες τα όσα έγιναν το τελευταίο δεκαήμερο. Φαίνεται λοιπόν ότι ανέφερε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευαγγέλος Τουρνάς, απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Έχει ζητήσει να γίνει μια αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και να επιληφθούν μέτρα σε όλες τις περιοχές και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Και μιλάμε για τους τοπικούς φορείς, την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία.
0: Για περιοχές, έτσι. Μιλάμε
4: στο
0: για την
4: χάρτη τουλάχιστον επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Φαίνεται τουλάχιστον αύριο στο Πορτοκαλί πολύ ψηλό κίνδυνο να είναι. Και η Αττική, Βιωτία, η Εύβοια, ένα μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου, ναι, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Βέβαια, με βάση αυτά τα οποία είναι και η Κρήτη, με βάση αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που θα συνεδριάσει και αύριο το πρωί εκ νέου. Είναι και άλλες περιοχές, είναι και η Θράκη, είναι και περιοχές όπως η Κάρπαθος και η Κάσος. Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια της χώρας αναμένεται να είναι σε μια επιφυλακή τουλάχιστον για ένα 24ωρο και βλέπουμε, επειδή και τη Δευτέρα θα είναι δύσκολες οι συνθήκες, το αν θα συνεχίσουν να επικρατούν αυτές οι συνθήκες και με την επιφυλακή τουλάχιστον για την πυροσβεστική την πολιτική προστασία.
0: Θα είναι επιποδός ο κρατικός μηχανισμός, αυτό καταλαβαίνουμε, εν ώψη και 15 Αυγούστου με αυτές τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα, δώσε μας τις πληροφορίες που έχεις, Γιώργο, καταρχάς σε σχέση με αυτή τη σωρό που εντοπίστηκε εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Λυκαβητού. Υπάρχει μια κινητοποίηση από πλευράς ελληνικής αστυνομίας για μια σωρό που εντοπίστηκε σε σπηλιά.
4: Σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι η αστυνομία. Δεν είναι πολλές πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχει αποκλειστεί το σημείο και η ιατροδικαστής έχει σπεύσει για να γίνει μια πρώτη αυτοψία στο σημείο, μια νεκροψία, γιατί μιλάμε για μια σωρό που ήταν σε προχωρημένη σύψη. Άρα δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτή τη στιγμή για το αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια ή για κάτι άλλο. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, το αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να να τρέξει και αυτή η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Όπως και να έχει, υπάρχει μια επιφυλακή από την αστυνομία για αυτό το συγκεκριμένο μακάβριο έβριμα.
0: Μάλιστα. Η ελληνική αστυνομία επίσης πριν από λίγο μας ενημέρωσε για μια σύλληψη στην οποία προχώρησε χθες ενός ακόμη μέλους της Greek Mafia.
4: Φαίνεται τουλάχιστον ότι μιλάμε για τις παρυφές, δεν μιλάμε ακριβώς για μέλος της Greek Mafia, αλλά για μέλος εγκληματικής ομάδας που ουσιαστικά εμπλέκεται στον πόλεμο και με μέλη της Greek Mafia. Μιλάμε για έναν 49 ετών άνδρα κακοποιός, ο οποίος εντοπίστηκε στην Καλυθέα από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Ήταν το όνομά του σε μια δικογραφία που είχε σχηματιστεί τον Μάρτιο του 2025, παρέμενε ασύλληπτος. Αυτό το οποίο συνδέει το συγκεκριμένο πρόσωπο με την Greek Mafia είναι γιατί φέρεται να είναι μέλος εκβιαστικής ομάδας που συνδέεται με τον Έντικ, φερόμενο εντολέα ηγετικών μελών της Greek Mafia. Αυτό λοιπόν είναι τουλάχιστον μια πληροφορία που υπάρχει. Από εκεί και πέρα, μεταξύ άλλων, είχε απασχολήσει και για μια υπόθεση ληστείας και ομηρείας σε τράπεζα στον Πειραιά το 2010 και έρχεται και σε συνέχεια το συγκεκριμένο συμβάν με μια σύλληψη που είχε ανακοινωθεί χθες από την αστυνομία και αφορούσε πάλι πρόσωπο από εγκληματική ομάδα που συνδέεται με τον Έντικ, την αποκαλούμενη φωνή από τον Ντουμπάι. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε συλληφθεί στη Γερμανία και φέρεται να συνδέεται με τουλάχιστον 4 ανθρωποκτονίες ηγετικών μελών της Greek Mafia. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές αστυνομικές επιχειρήσεις που αφορούν αυτές ακριβώς.
0: Και φέρουν και κάποια αποτελέσματα.
4: Γιατί μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα η οποία ουσιαστικά τι έχει κάνει, λαμβάνει χώρο που ουσιαστικά υπήρχε το προηγούμενο διάστημα εγκληματική δραστηριότητα από την Greek Mafia. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθεί να καταφέρει κέρια χτυπήματα η αστυνομία σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις.
0: Μάλιστα. Γιώργο Πρωτοψάλτη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Τώρα, μένοντας στο αστυνομικό δελτίο, προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έχει λάβει η 46χρονη που φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με αλεξίσφαιρο γυλαίκο στην Τρίτη τακτική ανακρίτρια, ενώ νωρίτερα οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών για να εκτελεστεί το διεθνές εντάλμα σύλληψης σε βάρος της. Ο δικηγόρος της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, έχει κάνει δηλώσεις σήμερα, έχει μιλήσει στην ΕΡΤ, υποστήριξε πως δεν υπάρχει από τις αρχές ταυτοποίηση της εντολής του. Για να τώρα ακούσουμε.
1: Στις φωτογραφίες της Μαρφίν δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Κάνει η αστυνομία ότι είναι, διότι σας είπα ότι από την κλίμακα των 11 βαθμίδων που μόνο η πρώτη βαθμίδα συνιστά ταυτοποίηση, η αστυνομία, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών την κατατάσσει στην πέμπτη βαθμίδα. Ούτε καν είναι βέβαιο ότι το άτομο προς το οποίο ερευνάται η σύγκριση με την εντολέα μου, αν είναι γυναίκα.
0: Μάλιστα, αυτά λέει ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος λέει και κάτι άλλο, δεν τα ακούσατε στο ηχητικό, έχει το ενδιαφέρον του. Λέει πως η 46χρονη είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση, την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν, και το 2022, πριν από 4 χρόνια. Δηλαδή, να δούμε τώρα αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ασκηθούν οι σχετικές διώξεις και βεβαίως να καταδικαστεί. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Νίκος Ρήγας, πρώην αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, μίλησε εδώ στον Sky για την ίδια υπόθεση.
3: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει και των εγκληματολογικών εργαστηρίων και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων ειδικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν δουλέψει πολλές ώρες, πιθαμί-πιθαμί, σημάδι-σημάδι, στοιχείο-στοιχείο.
0: Αλλάζουμε θέμα. Έχουμε έντονη αντίδραση και μια προκλητική απάντηση, αν θέλετε, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτά τα οποία υπεγράφησαν χθες από τους αρμόδιους υπουργούς. Αναφερόμαστε στο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στην χώρα μας. Έπεσαν υπογραφές χθες Παρασκευή. Ένα πλαίσιο το οποίο είχε τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση, είχε συζητηθεί πάρα πολύ. Φαίνεται πως έχει και μια γεωπολιτική διάσταση, διότι προφανώς αφορά και τα νησιά του Αιγαίου. Υπάρχει ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτό το θέμα. Το τουρκικό Υπουργείο κάνει λόγο για γεωγραφικά χαρακτηριστικά των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Ουσιαστικά η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημά της περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, όπως εκτιμούν πολλοί διεθνολόγοι, με την Άγκυρα να καταλογίζει στην Ελλάδα, στην ίδια ανακοίνωση, προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Αναμένουμε απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τι είπε για την αντίδραση της Τουρκίας, ξαναλέω, στις υπογραφές που έπεσαν χθες για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.
4: Είναι μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς η Τουρκία θα αντιδράσει σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες, όχι τόσο στο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, όσο όταν θα ξεκινήσει η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
0: Από πλευράς κυβέρνησης, ο Στράτος Σημόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για το ίδιο θέμα.
5: Μέσω της πολιτικής αυτής ουσιαστικά γίνεται και εξωτερική πολιτική. Δεν είναι μόνο το να καθορίσουμε τις θαλάσσιες ζώνες, ακόμη και με το χωροταξικό που αφορά τα νησιά μας, ακόμη και με τα πάρκα τα θαλάσσια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα έχουμε πολύ σκληρές κόντρες εξελίσσονται στα τηλεοπτικά τα πάνελ με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για μία ακόμη φορά να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Μιλάμε για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα, ο οποίος με ξεχωριστές πράξεις του απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπύρτζη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Ο κύριος Κεσέ, θυμίζω, εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Έχουν ζητήσει και τα τρία αυτά πρόσωπα να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Υπήρξε άρνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μάλιστα δέχεται και πειρά. Η ηγεσία του Αρείου Πάγου, θα λέει κανείς, εν το σύνολο της, για το πώς έχει χειριστεί αυτή την υπόθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Κατά την κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
2: ουδέν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ήδη ερευνηθεί και που να δικαιολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ενώ επικαλείται ο εισαγγελέας νομικούς λόγους για την απόρριψη των αιτημάτων που κατατέθηκαν. Αυτό όμως οδήγησε σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία εξελίσσεται, όπως είπες και εσύ, σε τηλεοπτικά πάνελ. Η Χαριλάου Τρικούπη, να σου πω ότι εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από αυτή την υπόθεση παραμένουν αναπάντητοι. Είδαμε και μια σύγκρουση διαξηφισμούς στο πάνελ το σημερινό του ΣΚΑΙ ανάμεσα στον Στράτο Σιμόπουλο, το βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, και τον Πέτρο Παπά από το ΠΑΣΟΚ. Εκ των πραγμάτων διορίζεται, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία της δικαιοσύνης. Με τον κύριο Σιμόπουλο να απαντά ότι ο εισαγγελέας είχε την ψήφο για να είναι στη θέση αυτή του δικαστικού σώματος. Δρυμία όμως ήταν και η κριτική και από την Ελλάσσον Αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα με ανακοινώσεις τους έριξαν πειρά στην απόφαση αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οποία χαρακτηρίζουν από προκλητική αιμονή για να κουκουλωθούν οι ευθύνες, από σκάνδαλο. Αυτό αναφέρει, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τη λέξη σκάνδαλο.
0: Θεωρώντας προφανώς πως έχουν ανακύψει νέα στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα οποία θα έπρεπε να εξεταστούν και να οδηγήσει τον εισαγγελέα στην απόφαση να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση αυτή. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτή τη κόντρα που είχαμε εδώ στον Sky του κυρίου Σιμόπουλου από πλευρά Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Πέτρο Πάπα, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
6: Πώς να είναι εξαρτημένη η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και
5: πιστεύετε
6: να παίρνει τέτοιες κακές αποφάσεις, γιατί κρίνονται οι αποφάσεις αυτές της εισαγγελίας.
5: Όχι,
6: είναι κακές, κάκιστες οι αποφάσεις αυτές του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν με ρωτάτε τη θέση μας
5: άλλο
6: για αυτές,
5: λέω,
6: τις αποφάσεις.
5: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η ηγεσία.
6: Είναι εξαρτημένη
5: εκ
6: των πραγμάτων, γιατί διορίζει η ηγεσία.
5: Δεν περίμενα αυτό από το ΠΑΣΟΚ,
6: το οποίο δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός.
0: Μάλιστα, αυτά έγιναν σήμερα το πρωί εδώ στον Sky. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι πολύ σύντομα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να δούμε ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Διάστημα βεβαίως η ίδια αισιοδοξία είναι που εδώ και πολλές εβδομάδες έχει διαψευστεί, διότι έχουμε και στο πεδίο μια γενικότερη αναταραχή τις προηγούμενες εβδομάδες. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Αθηνά Παπακώστα να μας δώσει. Πάμε στην Αθηνά Παπακώστα να μας δώσει όλα τα νεότερα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Γεια σου, Αθηνά μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται και μίλησε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον ίδιο αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία. Όπως εξήγησε, από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία θα ανακοινωθεί, η οποία θα αφορά την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας δίχως προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης έχουν τελείως διαφορετική άποψη. Ξεκαθαρίζουν ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, αλλά από την αποδοχή των όρων της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, στο παρασκήνιο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλάμε για τον στρατηγό Νταν Κέιν, φέρεται, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, εδώ και εβδομάδες να έχει καταστήσει σαφές σε ανώτατους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να βρει την έξοδο κινδύνου από τον πόλεμο με το Ιράν. Και αυτό γιατί? Γιατί οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση εμφανίζουν πολύ σημαντικούς περιορισμούς. Μάλιστα, ο Νταν Κέιν φέρεται να έχει συζητήσει τις ανησυχίες του και με σημαντικά άλλα στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς επίσης και ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance. Όπως αναφέρει το CNN, που επικαλείται τρεις καλά ενημερωμένες πηγές, ο Κέιν φέρεται να θεωρεί ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές παράπλευρες συνέπειες, ενώ η αεροπορική ισχύ από μόνη της πολύ δύσκολα θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Μάλιστα. Είναι αυτό το οποίο επισημαίνεται από διεθνείς αναλυτές όλο αυτό το χρονικό διάστημα, Αθηνά, πως βρίσκεται σε αδιέξοδο η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ. Με να δούμε αν ένα βήμα προς την άρση αυτού του αδιέξοδου θα είναι αυτή η συμφωνία του Ομάν με το Ιράν. Σίγουρα θα είναι μια θετική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή.
3: Είναι ένα δίλημα στο οποίο θα πρέπει ο Ντόναλντ Τραμπ να λάβει μια απόφαση, είτε να αποδεχθεί μια προσωρινή συμφωνία που διαπραγματεύονται αυτές οι δύο χώρες.
2: Ναι. Από την οποία συμφωνία να το συμπληρώσουμε αυτό. Αθηνά, συγγνώμη που σε διακόπτω, από αυτή τη συμφωνία να το σημειώσουμε αυτό, προκύπτει πως θα έχει έναν ενεργό ρόλο στα στενά του Ορμούς το Ιράν. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει.
3: Ναι, και αξίζει σε αυτή την περίπτωση να κρατήσουμε το γεγονός πως πριν την έναρξη του πολέμου τα στενά του Ορμούς ήταν ελεύθερα.
2: Σωστά. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε μαζί τι είπε για αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο για τα στενά του Ορμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky.
4: Αυτές οι χώρες, και αναφέρομαι όχι τόσο στην Τουρκία αλλά κυρίως στη Σαουδική Αραβία και στο Πακιστάν, νιώθουν την ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Κυρίως γιατί θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστος εταίρος, δεν είναι ο εγγυητής εκείνος της περιφερειακής σταθερότητας που ήταν μέχρι πρόσφατα. Είναι το αποτέλεσμα μιας εντελώς αλλοπρόσταλης ή εν πάση περιπτώσει χωρίς στρατηγικό βάθος πολιτικής από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
2: Ζήτημα αξιοπιστίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επιμερών Ντόναλντ Τραμπ βάζει λοιπόν ο κύριος Ιφαντής στον απόϊχο και αυτής της συμφωνίας. Δεν τα αναφέραμε, είναι σημαντικό όμως να επισημανθεί, κυρίες και κύριοι, που είχαμε μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στη Μέκα. Μιλάμε για κοινή αμυντική συμφωνία. Έχει ενδιαφέρον να τα βλέπει κανείς και από τη δική μας τη σκοπιά. Τι συμμαχίες προσπαθεί να αναπτύξει η Άγκυρα το επόμενο χρονικό διάστημα με τους ηγέτες Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν να συναντώνται στην ιερή πόλη της Μέκας, και ενώ βεβαίως η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή είναι αυτή που ξέρουμε. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις που διήρκησαν περίπου ένα χρόνο και ξαναλέμε, προκύπτει από αυτές τις διαπραγματεύσεις, αυτό είναι το αποτέλεσμα, η συνυπογραφή μιας συμφωνίας κοινής άμυνας με τους τρεις ηγέτες να επιχειρούν να διαμορφώσουν έναν άξονα που θα αποσκοπεί, σύμφωνα με τα όσα είπαν, στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής εναντί κάθε επιθετικής ενέργειας. Τραβάνε το δικό τους δρόμο και θεωρούν πως δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στα όσα πράττει ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα πολλά μπρος πίσω που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με τη βοήθεια της Αθηνάς Παπακώστα, τώρα θα δούμε τι γίνεται Αθηνά στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα η κόντρα καλά κρατεί. Μιλάμε για δύο χώρες με δύο κυβερνήσεις που η μία κοιτάει θεωρητικά στη Δύση και η άλλη στην Ανατολή. Η Ισπανία έχει επιβάλει συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα στη μία μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν για έναν ολόκληρο μήνα. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την απάντηση της επιβολής παρόμοιων περιορισμών εκ μέρους της Ιταλίας έπειτα από τη μαζική εισρωή μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό φύλακο της Σέουτα την περασμένη εβδομάδα. Τι σημαίνει λοιπόν, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, τι σημαίνει λοιπόν αυτή η απόφαση, ότι θα πραγματοποιούνται έλεγχοι διαβατηρίων, ηθαγένειας και ταξιδιωτικών θεωρήσεων τόσο στους Ιταλούς επιβάτες, όσο και σε επισκέπτες άλλων εθνικοτήτων που καταφθάνουν μέσω Ιταλίας. Την ίδια στιγμή, η Μαδρίτη απαιτεί από τη Ρώμη να άρει τους ελέγχους που επέβαλε πρώτη έως την Κυριακή. Η Ρώμη απάντησε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία, κατά την εκδοχή της Ιταλίας, η Ισπανία αναμένει ότι ένα νέο κύμα μετανάστες θα πλήξει τη Θεούτα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα.
2: Μάλιστα. Πάντως είναι ενδεικτικό του προβλήματος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί αυτή τη μεταναστευτική κρίση, διαφορετικές φωνές και διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση της Ισπανίας και Ιταλίας, δύο γειτονικές χώρες, αν δεν μπορούν να συνεργαστούν για αυτό το θέμα και υπάρχουν τόσο αντίθετες γνώμες, απόψεις, είναι βέβαιο πως στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόβλημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο και ακόμη εντονότερο. Τώρα, ο καύσωνας εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Ευρώπη, η Αθηνά, εδώ κατά τη διάρκεια όλου του καλοκαιριού είναι εντυπωσιακό πως έχουμε δει τις κοίτες πάρα πολλών μεγάλων ποταμών της Ευρώπης εξαιτίας του έντονου καιρικού αυτού φαινομένου που εμάς τουλάχιστον μας έχει αφήσει ανεπηρέαστους.
3: Καύσωνας, ξηρασία και πυρκαγιές. Με αυτά τα τρία φαινόμενα είναι αντιμέτωπη και φέτος το καλοκαίρι η Γηραιά Ήπειρος, αυτή η περιοχή που θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Σερβία είναι αντιμέτωπη με τις φλόγες, ενώ στην Ιταλία έχει σημάνει εκ νέου συναγερμός, καθώς η χώρα βιώνει το τέταρτο κύμα καύσωνα από την έναρξη του φετινού καλοκαιριού. Συνολικά 27 πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο. Το κύμα αυτό καύσωνα πλήττει κυρίως το νότο της Ιταλίας, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι αυτό το νέο κύμα θα διαρκέσει για τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες στη χώρα, με τη Γαλλία και χώρες των Βαλκανίων να βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς και εκείνες πρόκειται να βρεθούν αντιμέτωπες με νέες υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ξηρασία, έχουμε τον ποταμό Βίστουλα να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στην Πολωνία, και αυτό εξαιτίας της ζέστης και των περιορισμένων βροχοπτώσεων. Η κήτη του έχει αποκαλυφθεί, προκαλώντας φυσικά αρρυθμίες στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Μέσα σε μία εβδομάδα, ο ενεργειακός κολοσσός ΕΝΕΑΚ αναγκάστηκε να περιορίσει τη λειτουργία σε δύο σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του ποταμού περιόρισε τα αποθέματα του νερού ψύξης. Την ίδια ώρα στην Ουγγαρία, σε οριακό σημείο παραμένει η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής PAX. Παρά τη διαφαινόμενη άνοδο της στάθμης του Δούναβη, μετά από μερικές βροχοπτώσεις που είχαμε στην Αυστρία, ο σταθμός τώρα λειτουργεί περίπου στο 10% της δυναμικότητάς του, με τις αρχές να επεξεργάζονται λύσεις σε περίπτωση που η μείωση της στάθμης του Δούναβη γίνει διαχρονικό πρόβλημα.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά Παπακώστα, και να έχετε έτσι συνολική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον πλανήτη. Κρατήστε και τα όσα καλείται να αντιμετωπίσει η Ιαπωνία τις τελευταίες ημέρες, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον τυφώνα Ντόλφιν. Σήμερα έπληξε με σφοδρότητα την νότια περιφέρεια της χώρας, την περιφέρεια Οκινάουα. Έχουν τραυματιστεί 6 άνθρωποι, ενώ έχει διακοπεί και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Από την πλευρά της, η Κίνα έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων και φέρει, καθώς ο τυφώνας αυτός αναμένεται να πλήξει και τις δικές της ακτές. Εντός συνόρων και πάλι στα δικά μας, για να δούμε τα του πληθωρισμού. Χθες είχαμε από την Ελστάτ την ανακοίνωση των σχετικών στοιχείων για τον μήνα Ιούλιο. Έχουμε μεν επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3,4%. Βεβαίως σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο, ο φετινός πληθωρισμός είναι υψηλότερος. Στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες είναι στα στοιχεία που κράτησαν και τον Ιούλιο τον πληθωρισμό πολύ ψηλότερα από τον στόχο, που ο στόχος είναι στο 2%. Ελαιόλαδο και φρούτα κατέγραψαν σημαντική μείωση των τιμών. Μικρότερη τα ψάρια, όμως τα κρέατα, ειδικά το όμως χάρη ο κρέας, συνεχίζουν να κινούνται με διψήφιο ρυθμό αυξήσεων. Το συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κανείς είναι πως όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν σε μια ασφυκτική κατάσταση τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ο οποίος πιέζεται και από την ενέργεια, διότι φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη, παρά τα μέτρα και τις εκπτώσεις που υπάρχουν και τις επιδοτήσεις, μέτρα τα οποία εφαρμόζει αυτό το χρονικό διάστημα η ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζουν να αυξάνονται αυτά τα ενεργειακά προϊόντα. Ως προς τον τομέα των υπηρεσιών, εκεί μιλάμε επίσης για μια αποκαρδιωτική εικόνα, με ενίκια, εστίαση, αεροπορικές μεταφορές και πακέτο διακοπών να έχουν αυξηθεί κατά πολύ βάσει των επίσημων στοιχείων της ΕΡΣΤΑΤ. Όλα αυτά βεβαίως την ώρα που οι φορείς της αγοράς, με την ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή που έχει φτιάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταρτίζουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε εκπτώσεις. Είναι η νέα μεγάλη πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε μια προσπάθειά της να αντιθασεύσει την ακρίβεια που αναδεικνύεται στο νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Μιλάμε για μειώσεις τιμών που θα έρθουν στα σούπερ μάρκετ για τουλάχιστον 1000 προϊόντα, μέχρι και 7% οι μειώσεις των τιμών αυτών, αλλά μπορεί και να έχουμε και μεγαλύτερη μείωση σε κάποια προϊόντα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διακινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πρωτοβουλία, έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, σημαντικό και αυτό για τους γονείς και τα παιδιά τους, 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα εκτιμάται πως θα προσθεθούν και νέες επιχειρήσεις, καθώς και νέοι κωδικοί προϊόντων. Είναι οι ζυμώσεις που γίνονται έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα και να ξεκινήσει η εφαρμογή αυτού του μέτρου, ξαναλέμε, από την 1η του Σεπτέμβρη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για όλα αυτά χθες εδώ στον Sky ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ήταν καλεσμένος του Σπύρου Μάλι.
5: Είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών σε σχέση και με πέρσι, τέτοια εποχή, και σε σχέση με τον Ιούνιο. Σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη.
2: Ένα από όσους ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες εδώ στον ΣΚΑ 100,3 και τον Σπύρο Μάλι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, και για τον πληθωρισμό και βεβαίως και για την πρωτοβουλία αυτή, στην οποία ποντάρει πάρα πολλά ο Υπουργός, για μείωση και αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις παραλίες με τους ελέγχους για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από επιχειρήσεις. Συνεχίζονται για ένα ακόμη καλοκαίρι. Είναι μια πρωτοβουλία αυτή που έχει ξεδιπλωθεί εδώ και δύο τουλάχιστον καλοκαίρια. Στο επίκεντρο των ελεκτικών μηχανισμών βρίσκονται πολύ γνωστές, πολύ φημισμένες παραλίες, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να αξιοποιούν και την τεχνολογία. Υπάρχει συνδρομή και drones για να εντοπιστούν οι παραβάτες. Ακούμε το ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνη.
6: Μπορούν να έχουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και εμείς που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε, να έχουμε και εμείς κάτι ελεύθερο.
7: Για κάποιους επιχειρηματίες ο χώρος που τους έχει παραχωρηθεί δεν φαίνεται να αρκεί. Και έτσι παραβιάζουν τα συμβόλαια μίσθωσης που έχουν υπογράψει με το δημόσιο, στερώντας ζωτικό χώρο από τους λόμενους που δεν θέλουν ή δεν αντέχουν οικονομικά να νοικιάσουν ξαπλώστρα.
8: Εμείς με το ζόρι βρήκαμε τώρα. Δεν είχαμε να ξαπλώσουμε. Δεν μπορούμε να ξαπλώσουμε. Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
9: Βλέπετε εδώ πέρα ήταν δεύτερο κατεδημένοι και δεν μπορούμε ούτε να ξαπλώσουμε ούτε να καθίσουμε.
7: Στην μάχη κατά της κατάληψης Αιγιαλού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, αξιοποιώντας και την τεχνολογία.
10: Από πέρυσι, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στις παραλίες, επιστρατεύοντας πλέον και τα drones. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις.
7: Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες καταγγελίες είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του MyCoast. Τον μεγαλύτερο ρυθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.
6: Σίγουρα θέλουμε περισσότερο χώρο σε πολλά μέρη.
0: Ερμής, 91,8 στα FM.
7: Βληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο και συνοδεύτηκαν από λουκέτα και διοικητικές αποβολές. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Οικονομικών, φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών των τελευταίων ετών, κάτι που δείχνει ότι όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις πλέον τηρούν τους κανόνες.

0: Τώρα ελάτε να δούμε τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας σε έξαρση. Έχουμε τα κρούσματα να αυξάνονται κατά 55% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιούνιο, όταν ήθιστε τους καλοκαιρινούς μήνες να καταγράφεται και μία έξαρση των κρουσμάτων. Το σημείο το οποίο διαφοροποιεί τη διασπορά του ιού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι πως φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο η Αττική. Συνήθως τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την Θεσσαλία λόγω των νερών που υπάρχουν εκεί και του ποινιού. Οπότε οι ειδικοί εδώ απευθύνουν έκκληση για να μην έχουμε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων προς τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Ο ιός αυτός, να πούμε, μεταδίδεται κυρίως μέσα από το τσίμπημα των κουνουπιών. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πρωτίστως. Πάντως δεν είναι και τόσα πολλά τα κρούσματα για να υπάρχει ο όποιος πανικός. Θα ακούσουμε δηλώσεις ειδικών, ξεκινώντας με τα όσα είπε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 και το Δημήτρη Γιαννήρη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος επιχείρησε να μας δώσει τη συνολική εικόνα σε σχέση και με τις λοιμώξεις. Οι περισσότερες είναι ασυμπτωματικές, είναι λίγα τα σοβαρά περιστατικά τα οποία καλείται να διαχειριστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Οι περισσότερες λοιμώξεις που γίνονται είναι τελείως ασυμπτωματικές. Σε ένα περίπου 20% των λοιμώξεων οι άνθρωποι κάνουν ένα απλό πυρετό, αν κάποια ιερσούλα, και σε λιγότερο από 1% συνήθως σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα και σοβαρές ανοσοκατασταλές αποστολές, προχωρημένης ηλικίας, μπορεί αυτό να κάνει πιο σοβαρή νόσηση με είτε μενιγκίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα ή μήνυ υποκεφαλίτιδα. Το κρατάει η ανοσία για αρκετό καιρό.
0: Από την αρχή του καλοκαιριού έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα, τα περισσότερα στην Αττική. Όμως την τελευταία εβδομάδα είχαμε 23 νέα κρούσματα και 2 θανάτους. Βλέπετε εδώ πως υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση. Δεν έχει διαφύγει το γεγονός αυτό των αρμόδιων υγειονομικών αρχών, ούτε βεβαίως και των επιστημόνων. Ακούμε τη Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο των γιατρών, των νοσοκομειακών γιατρών σε Αθήνα και Πειραιά, τι είπε για τα κρούσματα και τι θα πρέπει να προσέξουμε για να μην βρεθούμε προδυσάρεστης έκπληξης το φετινό Αύγουστο.
2: Το 80% είναι ασυμπτωματικό, δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνουπί, σταματάει εκεί. Όμως υπάρχει ένα 18% που μπορεί να έχει απλά συμπτώματα, δηλαδή μια κεφαλαλγία, ένα μικρό πυρετό. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
0: Μία άλλη παράμετρο βάζει ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο επιστήμονας, καθηγητής επιδημιολογίας, μίλησε στο Open, βάζει και την παράμετρο των μολυσμένων πτηνών που έχουν μετακινηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την κεντρική Ελλάδα προς την νότια. Εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους έχουμε αύξηση των κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου μέσα στην Αττική το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι άλλο είπε ο κ. Μαγιορκίνης, θα ακούσετε στο ηχητικό που ακολουθεί.
3: Μεταδίδεται από κουνούπια που έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να μεταδοθεί, ούτε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ιός στην πλειονότητα των κρουσμάτων δεν προκαλεί καθόλου συμπτώματα, δηλαδή λιγότερο από 1% άτομα θα εμφανίσουν σημαντικά συμπτώματα.
0: Και ένα ακόμη θέμα το οποίο θα πρέπει να δει η πολιτεία και το βάζει πολύ σωστά νομίζω σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι τι γίνεται με τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών. Ενημερωνόμασταν τα προηγούμενα χρόνια για προγράμματα τα οποία γινόντουσαν από την περιφέρεια Αττικής και είχαν μια συχνότητα αρκετά μεγάλη, θα λέγε κανείς, τους προηγούμενους μήνες, όχι τους μήνες του καλοκαιριού. Φαίνεται εκεί πως υπάρχει ένα ζήτημα και ως προς την αντοχή των κουνουπιών στους ψεκασμούς. Ακούμε τον Γκίκα, τον ακούσαμε μάλλον τον Γκίκα Μαγιορκίνη. Θα ακούσουμε τώρα την Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, την παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τι είπε και πάλι στον τηλεοπτικό σταθμό Open για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου.
4: Το πρώτο βασικό είναι οι 6 θάνατοι που είναι πολλοί και το δεύτερο βασικό είναι ότι ενώ πέρυσι το κεντρικό hot spot, δηλαδή και άλλες χρονιές ήταν η Θεσσαλία, φέτος έχουμε πολύ αυξημένο κίνδυνο και στην Αττική.
0: Ώρα τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη για να ακούσουμε το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυριανούδη.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: SOS για τα γερμανικά ποτάμια και τις μεταφορές λόγω ξηρασίας. Νέα τροπή για το μεταναστευτικό με την κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας. Τι λέει η Λευκωσία για την είσοδο της Γαλλίας στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Η Γερμανία συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με υψηλές θερμοκρασίες με ένα νέο κύμα καύσωνα πρώτων πυλών από την ερχόμενη εβδομάδα. Στο κόκκινο είναι η κατάσταση της χαμηλής στάθμης του Ρήνου στα δυτικά της χώρας, βασικού κόμβου μεταφορών στην κεντρική Ευρώπη. Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει τη χαλάρωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών τις Κυριακές και τις Αργίες προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά εμπορευμάτων. Στο άλλο μεγάλο θέμα από τη Γερμανία, η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απορρίπτει κατηγορίες περί εμπλοκής της Μόσχας στο περιστατικό με το παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για πρόχειρα κατασκευασμένη πρόκληση που εξυπηρετεί αποκλειστικά την Ουκρανία και κύκλους της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης. Παράλληλα, κάνει λόγο για νέο κύμα αντιρωσικής ιστερίας στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας τώρα, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της κυβέρνησής του στη Σόφια ότι υπτάμενο αντικείμενο εξεράγησε βουλγαρικό έδαφος κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Σύμφωνα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, το σημείο της έκρηξης βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο από αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει την Ουκρανία με την Τουρκία. Η μη επανδρομένη συσκευή έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Αλλάζουμε θέμα και μεταβαίνουμε στην Κύπρο, όπου αποκτά νέα δυναμική το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η Λευκωσία υποδέχθηκε θετικά την ξαφνική ανακοίνωση για είσοδο της γαλλικής Meridiam στον Great Sea Interconnector, εκτιμώντας ότι η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας ενισχύει τόσο την επενδυτική βάση του έργου, όσο και την πολιτική στήριξη για την υλοποίησή του. Ο Λουκιανός Λυρίτσας έχει το ρεπορτάζ.
7: Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός χαρακτήρισε τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας ως ψήφο εμπιστοσύνης, κάνοντας λόγο για τεράστια νέα δυναμική, καθώς εκτιμάται ότι η είσοδος της γαλλικής εταιρείας καθιστά την Γαλλία άμεσα συνδεδεμένη με την υλοποίηση ενός έργου που έχει συναντήσει εμπόδια λόγω των τουρκικών αντιδράσεων στις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Πάντως, παρά την θετική υποδοχή, η Κυπριακή κυβέρνηση δεν εμφανίζεται έτοιμη να μεταβάλει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση τη στάση της ως προς την δική της οικονομική συμμετοχή. Ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η απόφαση για ενδεχόμενη μετοχική συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης δέουσας επιμέλειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει ακόμα ενημερωθεί για τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας μεταξύ ΑΔΜΙΕ και Meridiam, καθώς η μόνη πληροφόρηση που δόθηκε εξ Ελλάδος ήταν σε πολιτικό επίπεδο. Στην διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των Υπουργών Ενέργειας των δύο χωρών, αλλά και κατά τις πρόσφατες επαφές του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Λευκωσία αποδίδει την ελλειπή ενημέρωση της για τη συμφωνία στο γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην επένδυση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιώνει πλήρη γνώση της συμφωνίας μεταξύ δύο οργανισμών ιδιωτικού δικαίου. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
6: Μένουμε στην Ευρώπη, όπου η διπλωματική σύγκρουση Ρώμης-Μαδρίτης κορυφώνεται. Χθες το βράδυ, ισπανικές αρχές άρχισαν να πραγματοποιούν ελέγχους σε επιβάτες αεροσκαφών και πλοίων από την Ιταλία, απαντώντας στην προσωρινή αναστολή της Συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία, την οποία αποφάσισε η κυβέρνηση Μελώνη την 1η Αυγούστου εξαιτίας της κρίσης στη Θέουτα. Η Ισπανία κατήγγειλε ότι η πολιτική αυτή πρωτοβουλία τάσεται εκτός του αναγκαίου πνεύματος αλληλεγγύης στην Ευρώπη και ζήτησε την άμεση κατάργηση του μέτρου. Η αντίδραση της Ιταλικής κυβέρνησης όμως ήταν αρνητική. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
8: Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα και επιβολές από το εξωτερικό. Η παύση της Συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον 15 Αύγουστο, ήταν η απάντηση. Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία είναι η μόνη χώρα της Ένωσης η οποία προχώρησε στον συγκεκριμένο περιορισμό. Πρόκειται ουσιαστικά για πολιτικό bras de fer. Η συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης την περασμένη Τρίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι χώρες μέλη βρίσκονται στο πλευρό της Ισπανίας. Η Ιταλία δεν κατάφερε να επιβάλλει την στροφή που ήλπιζε με δημιουργία κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στην Αφρική. Η κυβέρνηση Σάντσεθ περνά τώρα στην αντεπίθεση, διότι θεωρεί ότι η στάση της Ιταλίας πλήττει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των Ισπανών πολιτών. Σύμφωνα με τον τύπο, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταϊάνι προσπάθησε να πείσει τη Μελόνι να ρίξει τους τόνους, αλλά δεν τα κατάφερε. Και άλλες μεσογειακές χώρες, τέλος, σε άτυπες επαφές τους με τη Ρώμη, φέρονται να υπογράμμισαν ότι η προσωρινή παύση ισχύως του Σέγγεν δεν είναι η κατάλληλη οδός, διότι κανείς δεν ξέρει αν θα αναγκαστεί στο μέλλον να αντιμετωπίσει παρόμοιες κρίσεις. Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
6: Και κλείνοντας, ιστορική σημασία είναι το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία με φόντο τους φόβους για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία της Μέκας δεν απευθύνεται εναντίον καμίας χώρας και είναι ανοιχτή σε άλλα κράτη που υποστηρίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας επίσης το δικαίωμα της αυτοάμυνας, όπως είπε, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 51 του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Σε αριθμούς του ΤΣΣΚΑ 1948 και Conference League κινείται ο Παναθηναϊκός που άρχισε την προετοιμασία του σήμερα με τον Λιβάη Γκαρσία κανονικά να συμμετέχει σε full ρυθμούς και τον ίσως να δουλεύει στη διάσπαση της αντίπαλης άμυνας, ενώ στη ρεβάνς στη Σόφια τη Δευτέρα το απόγευμα να χωρεί η αποστολή των πράσινων.
0: Τι το μάτς έτσι Νίκο, την Τρίτη.
9: Την Τρίτη το παιχνίδι, ναι, βεβαίως.
0: Ναι. Με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ από τον Sky, εμείς το δείχνουμε και αυτό.
9: Μάλιστα.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
9: Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Άθεση Καλυθέας συνόλγων της Αρίνας στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν το τελικό του Super Bet Super Cup. Ενώ στον Ολυμπιακό με την Λίπαρ περιμένει καλά ματάτα για τον ΕΣΕ προκειμένου να τον συνυπολογίσει στην κρίσιμη αναμέτρηση, ενώ στην ΑΕΚ Μέχεν την προσεχή εβδομάδα. Τέλος, θα δίνει χώρο να πούμε ότι φύγει περισσότερο κλειός γύρω από τον Τζάνι Φαντίνο μετά από το δημοσίευμα στη Telegraph σχετικά με φερόμενη σχέση του Προέδρου της FIFA με πρώην εργαζόμενη του UEFA την περίοδο που ο ίδιος κατήχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μέσο UEFA προχώρησε στη συμφωνία αποχώρησης με την συγκεκριμένη γυναίκα καταβάλλοντάς την εξαψήφιο ποσό ενώ φέρεται να κάλυψε και τα έξοδα φοίτησής της σε πρόγραμμα MBA.
0: Μάλιστα, έχουν πει τώρα όλα στο μικροσκόπιο γύρω από τη θητεία του κυρίου Ιφαντίνο, ναι, και φαίνεται πως αυτές οι φωνές που ζητούν την αποχώρησή του δεν πρόκειται να κοπάσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο.
9: Να
0: είσαι καλά.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στο σημείο αυτό.
13: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM. Καλώδιο με την Κύπρο. Ο διχασμός της Ευρωπαϊκής.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι

0: Τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γύρω.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM. 1, 2, 3.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: δεν είναι με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου. Και αν προσπέρασα όσα πέρασα, η μορφή σου είναι πια.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπτουλάη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar. Πρόκειται για ένα αγοράκι το οποίο φαίνεται να βούτυξε από την πλευρά που η πισίνα ήταν βαθιά. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύο υπαλλήλους και παρά τις προσπάθειες που έγιναν δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου εν ώψη των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίως τη Δευτέρα, οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους τα 9. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας καθώς και της Θεότιδας αλλά και της Αρκαδίας. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μικρή Βίχλα της Νάξου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα αεροσκάφος. Κορυφώθηκε σήμερα η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Από το πρωί μέχρι και πριν από λίγο είχαν αναχωρήσει από την Αθηνών Κορίνθου 47, είχαν περάσει από την Αθηνών Κορίνθου 47.340 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας άλλα 30.000, ενώ στα λιμάνια της Αττικής οι πληρότητες στα πλοία άγγιζαν το 100% σε ό,τι έχει να κάνει με τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργό Σαρονικό αναχώρησαν περίπου 56.000 επιβάτες, γεμάτα και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους σε αεροδρόμια και λιμάνια για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη τουλάχιστον μέχρι και τις 15 Αυγούστου, μετά και τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της στην περιοχή με δύο φρεγάτες στη Θεούτα. Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των στερνών των Δαδανελίων μετά την αύξηση των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία στην περιοχή. Αυτά μετέδωσε πριν από λίγο το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Στη Βουλγαρία, ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι ντρόν εξεράγει κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου πλησίων των ρουμανικών σύνορων. Ο Ρούμεν Ράντεβ δήλωσε ότι το ντρόν εξεράγει λίγο μετά τις 5 το πρωί, περίπου 100 μέτρα εντός του βουλγαρικού εδάφους. Δεν εντοπίστηκε ούτε αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του ούτε στον ρουμανικό ούτε στον βουλγαρικό εναέριο χώρο. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό χθες στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Στα δικά μας και πάλι, δύο ακόμη μέλη της ρωσοφωνής μαφίας συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος το οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025, και ένα 37χρονο, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία. Σε μια 57χρονη γυναίκα από την περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε εξαφανιστεί, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε σπηλιά κοντά στο κλεισάκι των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβιτό. Εκατοντάδες άνθρωποι στη Βρετανία έχουν αναφέρει ότι αρρώστησαν μετά από επισκέψεις σε παραλίες μέσα στο 2026, σύμφωνα με στοιχεία περιβαλλοντικής οργάνωσης, τα οποία δημοσιεύει η Daily Mail. Μιλάμε συνολικά για 765 ανθρώπους, οι οποίοι επικοινώνησαν με την οργάνωση αναφέροντας ότι εμφάνισαν προβλήματα υγείας έπειτα από επαφή με νερά σε 406 διαφορετικές τοποθεσίες της χώρας.
Στην Ταϊλάνδη στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τη χθεσινή αιματηρή επίθεση σε σχολείο από έναν 14χρονο. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα 12χρονο κορίτσι που είχε τραυματιστεί πέθανε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη ήττα σε ισάριθμα μάτς γνώρισε η Εθνική Ομάδα Παιδών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ιτήθηκε από το Ισραήλ με 89-84. Θρήνο στην οικογένεια του Λιονέλ Μέση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Χόρχε, σε ηλικία 68 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Εδώ στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την έντονη κινητοποίηση που καταγράφουμε σε επίπεδο πολιτικής προστασίας σε σχέση με τις επόμενες ημέρες. Και αυτό γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, βεβαίως και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στην επικράτεια τις επόμενες ημέρες. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψαλτή, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Έχει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την αυξημένη κινητοποίηση που υπάρχει σε επίπεδο αρχών.

Περιφέρεια, Βόρειο Αιγαίο, όλες οι περιοχές που προαναφέραμε αύριο με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας έχουν χρώμα πορτοκαλί, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Όπως προβλέπετε λοιπόν με βάση αυτή την συνθήκη, Δήμοι και Περιφέρειες έχουν συγκαλέσει από το πρωί τα τοπικά και περιφερειακά όργανα πολιτικής προστασίας προκειμένου να βρεθούν σε μια ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε συνθήκες θα μπορούσαν να προκαλέσουν και μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Νωρίς το πρωί υπήρξε και η σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού εκτός από τα όσα αναφέρθηκαν και τις προετοιμασίες που θα υπάρξουν για την αυριανή ημέρα. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για τις δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες που είχαν αντιμετωπίσει πυροσβεστική και πολιτική προστασία το προηγούμενο δεκαήμερο με επικίνδυνες φωτιές και αντίστοιχα δύσκολες συνθήκες σε μια προσπάθεια ο κρατικός μηχανισμός αυτή τη φορά να βρίσκεται σε μια ετοιμότητα να διαχειριστεί δύσκολα καιρικά φαινόμενα.

0: Σε επιφυλακή λοιπόν η πολιτική προστασία σε ολόκληρη τη χώρα. Σε επιφυλακή βρίσκονται και στα πυροφυλάκια για την αυριανή και τη μεθαυριανή ημέρα, κυρίως για μεθαύριο, διότι τη Δευτέρα είναι που θα περιμένουμε, θα αναμένουμε να υπάρχουν σε πολλές περιοχές της χώρας και πολύ ισχυροί άνεμοι αναπνέων. Μιλάμε για μελτέμια και ανέμους που θα φτάσουν σε κάποιες περιπτώσεις τα 8 ενδεχομένως και τα 9 μποφόρ, και θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από αύριο. Θα μας τα πει σε λίγο η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Προς το παρόν πάμε να συναντήσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο. Βρέθηκε πριν από λίγο και λογαριασμό του ΣΚΑΙ στο πυροφυλάκιο ελληνικού Αργυρούπολης, να δούμε αν και εκεί υπάρχει κινητοποίηση.
1: Τα στελέχη εδώ βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, όπως μας λένε συγκεκριμένα, διότι καταρχάς έχουν επιφορτιστεί με το έργο της προστασίας του Ημιτού. Ένας πνεύμονας πρασίνου, ο οποίος από μόνος του αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ενώ όπως θα μας δείξει τώρα ο Γιώργος Οχρόνης με την κάμερα, βλέπουμε παραταγμένα τα οχήματα, είναι οι υδροφόρες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Βλέπουμε τα πυροσβεστικά τα οποία βρίσκονται εδώ και είναι επιποδός σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα ντρόουν με τα οποία σαρώνουν το βουνό του Ημιτού, αλλά εδώ πιο πάνω υπάρχει και το παρατηρητήριο, το οποίο είναι στελεχωμένο αυτή τη στιγμή, και άνθρωποι με βάση τεχνικά μέσα τα οποία διαθέτουν μπορούν και σαρώνουν σπιθαμί προς σπιθαμί το βουνό. Μας έχουν αναφέρει επίσης ότι πρόκειται να κάνουν ολονύχτιες βάρδιες απόψε, ενώ σύμφωνα με το σχέδιο δράσης πολιτικής προστασίας υπάρχει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων και παραμονής των εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς ομάδες, ενώ καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη, τι ανέφερε πριν από λίγο για αυτό το πολύ επικίνδυνο σκηνικό που ξεπροβάλλει μπροστά μας, κυρίες και κύριοι, από πλευράς καιρικών συνθήκων. Μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο τριήμερο, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει. Την κορύφωσή του την αναμένουμε, ξαναλέμε, τη Δευτέρα.
1: Τις επόμενες ώρες πνέει ήπιο σχετικά μελτέμι στο Αιγαίο, 5 με 6 μποφόρ, τοπικά στις Κυκλάδες αγγίζει τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ, δεν θα μας απασχολήσει. Να δούμε όμως την αυριανή ημέρα που φαίνεται ότι έχουμε ενίσχυση των βοριάδων. Βλέπουμε μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στις Κυκλάδες και στο Καρπάθιο Πέλαγος. Επηρεάζονται έντονα και τα ανατολικά ηπειρωτικά και να δούμε αναλυτικά τις περιοχές όπου θα έχουμε τις μέγιστες ρηπές αύριο. Βλέπουμε λοιπόν μέχρι και 60 περίπου και 80 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή 7 με 8 μποφόρ στην Εύβοια, την Αττική, τη Βιωτία και την Αργολίδα και την Κορινθία. Συνεχίζοντας στο Ανατολικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, είμαστε στα 65 με 80 χιλιόμετρα ανά ώρα και πάλι μέχρι και τα 7 μποφόρ ρηπές, ενδεχομένως να το ξεπεράσουμε τοπικά αυτό. Και στην Κρήτη, την Λακωνία.

0: Κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, τα νότια, καθώς έχουμε τους ορεινούς όγκους, θα αγγίξουμε τα 60 με 75 χιλιόμετρα ανά ώρα.
1: Άρα λοιπόν ενισχύονται σταδιακά οι άνεμοι από αύριο το πρωί. Η Λιάνα, η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα, αναφορικά πάντα με την ένταση των ανέμων.
0: Πολύ σωστά. Τη Δευτέρα φαίνεται ότι έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων. Βλέπουμε ότι στις Κυκλάδες, τα ανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και στο Καρπάθιο Πέλαγος και στην Κρήτη, οι ρηπές θα αγγίξουν και τα 9 μποφόρ. Και μάλιστα να πούμε ότι κατά τις βραδινές ώρες δεν θα έχουμε σημαντική εξασθένιση. Θα μένουμε δηλαδή στα 5 μποφόρ στις ρηπές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε.
1: Ηλιάνα, σε τι επίπεδα τώρα θα κινηθεί η θερμοκρασία Κυριακή Δευτέρα?
0: Για αύριο η θερμοκρασία στην Δυτική Ελλάδα αγγίζει τους 38 με 39 βαθμούς και στη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε 38 βαθμούς όπως και στη Θεσσαλία. Στα ανατολικά ηπειρωτικά λίγο πιο ήπιες θερμοκρασίες, 35 με 37 λόγω των βοριάδων και στις νησιωτικές περιοχές αύριο 32 με 36 βαθμούς. Την Δευτέρα λόγω του μελτεμιού έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά. Βλέπουμε δεν ξεπερνάει ο υδράργυρος τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα θα διατηρηθούν οι 38 βαθμοί.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το 37 είναι κυρίως στα νότια, Δωδεκάνησα και Κρήτη.
3: Καιρός πάντως ιδανικός για την έξοδο των αδιούχων του Αυγούστου είναι αυτός ο οποίος ήταν και σήμερα και έχουμε και γενικότερα μπροστά μας, με τους εκδρομείς σήμερα να καταρρύπουν μαζικά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ενδεικτική ήταν η εικόνα που μας έστελαν από νωρίς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι του Sky στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είχαμε πολύ αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί. Βεβαίως με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν με πληρότητα που άγγιζε το 100%. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Τούμπα.
4: Με πλοία και με αυτοκίνητα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν οι Αθηναίοι την πόλη για την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
5: Έχουν τις αποσκευές τους, έχουν τα χαμόγελά τους, την πολύ καλή τους διάθεση.
6: Πήγαμε πέρσι Πάρο, φέτος Νάξο. Πιο ήρεμα.
7: Νάξος Μήλος.
5: Μήλο, μετά,
7: μετά.
5: Αυτό, από πού είστε?
7: Από τον Καναδά.
5: Από τον Καναδά, έχετε έρθει εδώ τώρα για πόσες μέρες, για διακοπές?
7: Διακοπές 20 μέρες και είμαστε στην Αθήνα για 3 μέρες τώρα.
4: Και αν δεν αλλάξουν τον αέρα τους στην Άξο, θα τον αλλάξουν στην Πάρο, παρά τις όποιες δυσκολίες.
8: Για Πάρο, αλλά θα το χάσω λογικά.
5: Γιατί, αφού είσαι...
8: Γιατί ήμουνα για τον Άξο και μου είπαν να έρθω να προσπαθείς εδώ.
4: Από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας πραγματοποιήθηκαν σήμερα 25 δρομολόγια με 31.000 επιβάτες, ενώ αύριο Κυριακή αναμένονται 23 αναχωρήσεις με 34.000 ταξιδιώτες. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό αναχωρούν περίπου 56.400 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας ότι η έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.
5: Πού πηγαίνετε, για πείτε μας.
9: Αντίπαρο.
5: Αντίπαρο. Πόσες μέρες?
9: Τέσσερις μέρες.
5: Τέσσερις μέρες, ό,τι πρέπει.
4: Οπλισμένοι με υπομονή και με σύμμαχο την καλή διάθεση και τα χαμόγελα, αναχωρούν οι ταξιδιώτες και με τα αυτοκίνητα.
10: Κίνηση βλέπω πάρα πολύ. Θα φτάσουμε σε κανένα δύο ώρο. Μία ώρα το κάναμε εμείς. Πάμε κράτα να κάνουμε τα μπανάκια μας, λίγο τα μπιτσόμπαρά μας, να κουσάρουμε.
11: Πάμε κάτω Καλαμάτα για Χωματά, Κορώνη, για δύο εβδομάδες. Ο καιρός είναι καλός.
12: Φεύγουμε ένα σύντομο τρίμερο. Η κίνηση από ό,τι φαίνεται είναι αυξημένη. Αλλά νομίζω ένα Αύγουστος και ο κόσμος όσο μπορεί να...
13: Προορισμού.
4: Από τις 6 το πρωί του Σαββάτου έως και τις 6 το απόγευμα από τα διόδια Αθηνών Κορίνθου πέρασαν 47.340 οχήματα, ενώ από τα διόδια Αθηνών Λαμίας πέρασαν 30.470.
3: Στη Βόρεια Ελλάδα τώρα το αδιαχώρητο είχαμε να επικρατήσει τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων με ουρές χιλιομέτρων. Μιλάμε τώρα για ξένους ταξιδιώτες, επισκέπτες που μας έρχονται από το εξωτερικό, οι περισσότεροι με προορισμό την Χαλκιδική. Έλενα Χελβατζόγλου, μόλο το ρεπορτάζ, πριν από λίγο στον Sky.
14: This one and a half kilometer we're running...
3: Τρεις ώρες έχουμε κάνει για 1,5 χιλιόμετρο. Είναι πάρα πολύ, λέει ένας επισκέπτης από τη Σερβία.
15: Χωρίς τέλος και υπομονή στα όρια της. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, παρά το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι βιομετρικοί έλεγχοι.
9: Είναι μόλις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου και όπως μπορείτε να δείτε, ήδη έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων με τουρίστες από τα Βαλκάνια που περιμένουν να περάσουν στην ελληνική πλευρά. Η αναμονή αγγίζει μέχρι και τις 4 ώρες.
13: 4 ώρες.
16: Καταστροφή.
3: 4 ώρες είναι καταστροφή.
15: Περισσότερα από 30.000 οχήματα πέρασαν από το τελωνείο των Ευζώνων με τη μαζική έξοδο προς τις ελληνικές παραλίες να μετατρέπει το συνοριακό πέρασμα σε έναν τεράστιο διάδρομο αναμονής. Και όσο τα αυτοκίνητα μένουν ακινητοποιημένα, ο χρόνος περνά και μαζί του ανεβαίνει η ταλαιπωρία μέσα στη ζέστη.
17: Εδώ έχει 2,5 ώρες που περιμένω. 2 ώρες που έχω περάσει τα σύνορα, τα Σκόπια.
16: Και πόση ώρα εδώ πέρα θα χρειαστείτε ακόμη για να περάσετε?
17: Καμιά ώρα.
16: Άρα 3 ώρες και η αναμονή.
17: Ναι.
16: Κάτω από τον ήλιο τώρα πώς είναι?
17: Μες. Τι καίγεσαι?
18: 2 hours. Yes.
3: 2 ώρες περιμένουμε. Ο καιρός κάνει πολύ ζέστη, απαντά η γυναίκα από τη Σερβία.
15: Κάποιοι δεν αντέχουν να μένουν άλλο μέσα στα αυτοκίνητα. Κατεβαίνουν και περιμένουν όρθιοι δίπλα στο όχημά τους, κοιτώντας την ατελείωτη ουρά που απλώνεται μπροστά τους.
19: Υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν έχουν κλίμα.
15: Η ταλαιπωρία γίνεται ακόμη πιο έντονη για οικογένειες με μικρά παιδιά.
3: Είμαστε εδώ από τις 6 το πρωί, πάνω από 3 ώρες. Κάνει ζέστη. Το παιδί είναι μικρό, όχι και τόσο καλά, λέει ένας ακόμη ξένος τουρίστας.
9: Παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα εξόδου, με τις ουρές των αυτοκινήτων να είναι ατελείωτες.
15: Και μετά τις πολυήμερες διακοπές ή το μονοήμερο μπάνιο, ξεκινά μια δεύτερη ταλαιπωρία, με την κίνηση να φρακάρει εκ νέου στο ρεύμα εξόδου.
3: Εκτός σύνορων για τη συνέχεια και το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένα φαινόμενο το οποίο οι επιστήμονες το συνδέουν ευθέως με την κλιματική κρίση. Μιλάμε για ποτάμια και λίμνες που έχουν εστερεύσει και για πάρα πολλές πυρκαγιές σε περιοχές που δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα στο πρόσφατο παρελθόν. Το ρεπορτάζ είναι της Λουίζας Κροντήρη.
20: Σε κλειοπυρκαγιών η Σερβία εν μέσω ακραία ζέστης. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από αέρος για να κατασβέσουν τη φωτιά που μένεται σε προστατευόμενη περιοχή στη Βοηβοντίνα στα βόρεια της χώρας. Οι φλόγες απειλούν σπίτια στο χωριό Σουμαράκ που εκενώνεται. Μάχη με τη φωτιά δίνουν οι πυροσβέστες και κοντά στην πόλη Κράλιεβο στα κεντρικά. Στην Πολωνία, ο ποταμός Βιστούλας υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Εξαιτίας της ζέστης και των περιορισμένων βροχοπτώσεων, η κήτη του αποκαλύπτεται, προκαλώντας αρρυθμίες στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Μέσα στην εβδομάδα, ο κόλοσσος ΕΝΕΑ αναγκάστηκε να περιορίσει τη λειτουργία σε 2 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του ποταμού περιόρισε τα αποθέματα του νερού ψήξης. Σε οριακό σημείο παραμένει η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ΠΑΚ στην Ουγγαρία, παρά τη διαφαινόμενη άνοδο της στάθμης του Δούναβη μετά τις βροχοπτώσεις στην Αυστρία.
21: És a következő napokban várható még bő 20 cm-re emelkedő vízszint, de mivel holnaptól hosszú ideig nem várható újabb csapadék,
3: η στάθμη του νερού αναμένεται να αυξηθεί κατά 20% τις επόμενες ημέρες, ωστόσο δεν αναμένονται βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα από αύριο. Αυτή η άνοδος είναι πιθανό να είναι προσωρινή και από την επόμενη εβδομάδα θα μετράμε ξανά τα 100, λέει ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.
20: Ο σταθμός λειτουργεί περίπου στο 10% της δυναμικότητάς του, με τις αρχές να επεξεργάζονται λύσεις σε περίπτωση που η μείωση της στάθμης του Δούναβη γίνει πρόβλημα διαχρονικό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το άλλοτε καταπράσινο πάρκο Blackheath του Λονδίνου έχει μετατραπεί σε ξέρι έρημο. Πολλαπλά κύματα καύσωνα έχουν προκαλέσει συνθήκες ξηρασίας που επηρεάζουν ολόκληρη την Ουαλία και περίπου τη μισή Αγγλία. Πρόκειται για τον πιο ξηρό Ιούλιο που έχει καταγραφεί ποτέ, με αποτέλεσμα τη χειρότερη συγκομιδή δημητριακών των τελευταίων 42 ετών. Και στη Βοσνία, οι διαδοχικοί καύσωνες και η παρατεταμένη ξηρασία μετατρέπουν τις καλλιέργειες Καλαμποκιού σε κατάξερες εκτάσεις. Όπως λένε οι αγρότες, η φετινή σοδιά έχει καταστραφεί, ενώ οι εποχές που τα χωράφια απέδιδαν 6 και 7 τόνους αναστρέμα έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί.
3: Η φετινή απόδοση σε Καλαμπόκι θα είναι χαμηλή, αν υπάρξει και καθόλου, λέει ένας αγρότης. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι αποδόσεις Καλαμποκιού φέτος θα είναι περίπου 1,5 με 2 τόνους ανά εκτάριο.
20: Για να ανταπεξέλθουν οι αγρότες σιτηρών, πρέπει να προσαρμοστούν.
3: Εναπόκειται στους αγρότες να επιλέξουν υβρίδη ανθεκτικά στην ξηρασία και να εφαρμόσουν επαρκείς γεωργικές τεχνικές νέας τεχνολογίας, λέει ένας γεωπόνος.
20: Χωρίς τρεχούμενο νερό έχουν μείνει από την Παρασκευή 180.000 κάτοικοι στην πρωτεύουσα του Πουερτορίκο και στις γύρω κοινότητες.
3: Είναι φρικτό, είναι απίστευτο να το ζεις αυτό σήμερα, λέει μια κάτοικος.
1: Es increíble tener que estar viviendo esto hoy día.
20: Η κυβέρνηση έχει επιβάλει περιορισμό στην κατανάλωση και δελτία νερού για να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη ξηρασία με τις προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες να παραμένουν.
3: Ήρθα να πάρω δύο δεξαμενές των 200 λίτρων και μια δεξαμενή των 22 για την κουζίνα για να αποθηκεύω νερό και να ξαναγεμίζω το καζανάκι μου. Δεν έχουμε νερό από το Σάββατο, λέει αυτός ο κάτοικος.
20: Ο Ιούλιος ήταν ο πιο ξηρός μήνας που έχει καταγραφεί στο Σαν Χουάν τα τελευταία 120 χρόνια. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ξηρές συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι το Σεπτέμβριο.
3: Είναι αρκετές οι χώρες, δεν είναι λίγες, που έχουν γονατίσει από αυτή την ξηρασία και από αυτό τον καύσωνα το φετινό καλοκαίρι. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο και πώς σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί να έχει πέσει πάρα πολύ η στάθμη των ποταμών. Και αυτό έχει σημάνει συναγερμό σε αρκετές χώρες. Η Αθηνά Παπακώστα με όλα τα στοιχεία, όπως τα παρουσίασε πριν από λίγο στον Sky.
2: Μιλάμε για εκείνη την περιοχή η οποία θερμαίνεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο και που και φέτος το καλοκαίρι βρίσκεται υποπίεση και εξαιτίας των πυρκαγιών και εξαιτίας των πολύ πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εξαιτίας της ξηρασίας. Και εδώ ακριβώς, Μάρκο, θα εστιάσουμε, καθώς οι ειδικοί μιλούν για μία από τις σοβαρότερες κρίσεις. Αρχή θα κάνουμε με τον Δούναβη, τον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό στην Ευρώπη. Διασχίζει 10 χώρες και σε μεγάλα τμήματα της Σερβίας, της Ουγγαρίας αλλά και της Ρουμανίας παρουσιάζει υποχώρηση στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, γίνοντας προβλήματα σε ηλεκτροπαραγωγή αλλά και σε πυρηνικούς σταθμούς, ενώ φτάσαμε στο σημείο να δούμε ακόμα και κουφάρια πολεμικών πλοίων που βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης, συναγερμό έχουμε και στον ποταμό Ρήνο. Υπενθυμίζουμε, διασχίζει 6 χώρες από τις Ελβετικές Άλπεις έως τη Βόρεια Θάλασσα. Γιατί έχει σημασία? Γιατί πρόκειται για μία από τις πλωτές οδούς με τη μεγαλύτερη κίνηση στην Ευρώπη. Αυτή την εβδομάδα τα επίπεδα του νερού έφτασαν στο χαμηλότερο σημείο τους από την έναρξη των επίσημων καταγραφών το 1880, ουσιαστικά διαταράσσοντας αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος αποστολής και αναγκάζοντας εταιρείες επίσης να μειώσουν την παραγωγή τους. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και ο ποταμός Πάδος στην Ιταλία. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο ποταμό της Ιταλίας. Το επίπεδο συναγερμού για την ξηρασία έχει οριστεί σε αυτό το σημείο στο χάρτη σε υψηλό, με οικοσυστήματα αλλά και αγροτική παραγωγή να απειλούνται.
3: Και την ίδια ώρα έχουμε την κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό και τις μεγάλες εισρωές που είχαμε στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Καπίρη για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Μιλάμε για συνοριακούς ελέγχους επί της ουσίας που αφορούν τους ταξιδιώτες που φτάνουν από την Ιταλία από τη Μαδρίτη.
22: Η διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Ιταλία και Ισπανία καλάκρατη. Οι ισπανικές αρχές επέβαλαν και εκείνες συνοριακούς ελέγχους σε όλους τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Από σήμερα στη μία τα ξημερώματα Ροελλάδος και θα έχουν ισχύ για έναν ολόκληρο μήνα μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση Σάντσεθ είχε ζητήσει από τη Μελόνι να επαναφέρει τη συνθήκη Σέγγεν, που έχει θέσει αναστολή έως τουλάχιστον τις 15 Αυγούστου. Η Ρώμη απάντησε ότι δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς, ενώ επέβαλε συνοριακούς ελέγχους, επικαλούμενοι φόβους ότι οι μετανάστες χωρίς άδεια θα μπορούσαν να διασχίσουν το στενό του Γιβραλτάρ και να εκμεταλλευτούν το χώρο Σέγγεν χωρίς διαβατήρια, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ιταλία και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, οι Ισπανικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαίωσαν ότι κανένας από τους ανθρώπους που έφτασαν στη Θέουτα δεν έχει διασχίσει το στενό του Γιβραλτάρ.
3: Τώρα ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα τα οποία δημιουργεί η υπογραφή μιας νέας αμυντικής συμφωνίας. Είναι η κοινή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, η οποία προβλέπει τα εξής: αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση επίθεση σε μία από τις σημαντικότερες ανακατατάξεις σε επίπεδο στρατηγικής στη Μέση Ανατολή. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε με όλα τα δεδομένα για αυτή τη σημαντική συμφωνία το έχει ετοιμάσει η Αθηνά Παπακώστα.
20: Μία πυρηνική δύναμη, το Πακιστάν, ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, η Τουρκία και η πλούσια σε πετρέλαιο Σαουδική Αραβία υπογράφουν στη Μέκα κοινή αμυντική συμφωνία εμπνευσμένη από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
3: Μοιάζει έντονα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, λέει αυτός ο ερευνητής, υπό την έννοια ότι ορίζει πως μια επίθεση εναντίον ενός μέλου συνιστά επίθεση εναντίον όλων των μελών. Επομένως, από αυτή την άποψη έχει μια ομοιότητα, αλλά πρέπει να δούμε πως αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη όταν ένα από αυτά τα μέλη θα δεχθεί επίθεση.
0: But we need to see this, how it is going to be operationalized when one of these party faces.
20: Η πρόβλεψη για αμοιβαία αμυντική συνδρομή αποκτά σημασία. Ωστόσο, το πραγματικό τεστ αυτής είναι η περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας.
3: Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε πολύ συμβολικά.
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
23: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
20: Πιστία τους, καθώς το Ριάντ μειώνει τη στρατιωτική του εξάρτηση από αυτές.
3: Αυτή δεν είναι μια εναλλακτική όσον αφορά στη σχέση ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν με τις χώρες της περιοχής, αλλά πρόκειται για ένα συμπλήρωμα σε αυτή, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν απαραίτητες για την ευρύτερη περιοχή. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται επίσης πλέον αναξιόπιστες και απρόβλεπτες, λέει αυτός ο ερευνητής. Και ακούμε τον Phil Stewart, αναλυτή του Reuters, λέει πως αυτές οι τρεις χώρες είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά η Σαουδική Αραβία εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλά που αφορούν στην ασφάλεια και την υποστήριξή της. Επομένως, για τους Σαουδάραβες, το να υπογράφουν τώρα αυτή τη συμφωνία γίνεται κατανοητή υπό το πρίσμα των νέων εχθροπραξιών από πλευράς των Χούθη και επίσης των προειδοποιήσεων από το Ιράν πως αυτού του είδους η συμφωνία δεν θα τους προστατεύσει. Αντιθέτως, πως η πολιτική τους πρέπει να αλλάξουν.
24: Είναι πραγματικά καινούργιο. Είναι πραγματικά καινούργιο και νομίζω ότι η πρώτη διαπίστωση που κάνει κανείς είναι ότι αυτές οι χώρες, και αναφέρομαι όχι τόσο στην Τουρκία αλλά κυρίως στη Σαουδική Αραβία και στο Πακιστάν, νιώθουν την ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Κυρίως γιατί θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστος εταίρος, δεν είναι ο εγγυητής εκείνος της περιφερειακής σταθερότητας που ήταν μέχρι πρόσφατα.
20: Στο φόντο της συμφωνίας των μεγάλων σουνιτικών δυνάμεων της περιοχής, επίσης ο στόχος περιορισμού της επιρροής του σιητικού Ιράν. Ενώ στο προσκήνιο έρχονται οι πιθανές επιπλοκές για το Ισραήλ.
25: Από την οπτική γωνία του Ισραήλ πρόκειται για μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Προσθέτει μια στρατιωτική διάσταση σε ένα πολιτικό μέτωπο που έχει παρουσιάσει μια σταθερή αντιισραηλινή στάση. Είναι επίσης ανησυχητικό, καθώς τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και η Τουρκία ενδεχομένως εξετάζουν το πυρηνικό ζήτημα και έχουν πολλά να κερδίσουν από τη στενή αμυντική συνεργασία με το Πακιστάν.
20: Και οι λεπτομέρειες μένει να φανούν, με μοναδικό δεδομένο έως τώρα πως η αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή διαφοροποιείται, μιας και οι παίκτες της, αντί να αναζητούν όπως έκαναν παραδοσιακά εξωτερικές εγγύσεις ασφαλείας, οχυρώνονται επιλέγοντας στη δημιουργία μεταξύ τους συμμαχιών.
3: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
26: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Παραμένουμε στο θέμα της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Είναι μια συμφωνία την οποία προφανώς ζυγίζει και η Αθήνα, η οποία παραμένει οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά, με την αντιπολίτευση βεβαίως να ασκεί ήδη κριτική σε ό,τι έχει να κάνει με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιάννη Καντέλη.
4: Με ψυχραιμία παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις από την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας και αμοιβαίας σύνδρομης ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, δεδομένης της υποστήριξης που παρέχει στο Ριάντ με μια ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χώρα είναι οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά, ώστε να μην ανησυχεί από τη νέα συμμαχία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ η αντιπολίτευση την κατηγορεί για λάθος στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.
5: Όποια χώρα έχει σχέσεις με την Ελλάδα δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να έχει σχέσεις με την Τουρκία και αντιστρόφως. Δεν είναι εχθροί και φίλοι. Όλα είναι μια συνεχής προσπάθεια και μια συνεχής παρέμβαση διπλωματική. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια πολύ ισχυρή και διπλωματικά και αμυντικά χώρα.
8: Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την Τουρκία γεωπολιτικά και στην ουσία αλλάζουν την ισορροπία ισχύως μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας επί ταχύρω. Πρέπει να μας προβληματίσουν ως χώρα να έχουμε μια άλλη εθνική στρατηγική. Χρειάζεται στρατηγική με βάθος. Αυτό δεν έχει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη κυβέρνηση, πιο αποφασισμένη, πιο δυναμική, που να αντιλαμβάνεται ότι η χώρα πρέπει να είναι πιο εξωστρεφής.
4: Σκληρή κριτική με αιχμή τους Patriot στη Σαουδική Αραβία ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Εδώ και τώρα η επιστροφή της πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία, της φρεγάτας από την Ερυθρέα Θάλασσα, όπως και όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων.
11: Όταν μια χώρα υπογράφει στρατιωτική συμφωνία με τον εχθρό σου, η μόνη σου κίνηση για να σώσεις την αξιοπρέπειά σου είναι να αποσύρεις άμεσα τους Patriot από το έδαφος της. Εάν δεν το πράξεις άμεσα, είτε είσαι βλάξ, είτε προδότης.
12: Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ακολουθούνται πλέον από ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα από την Σαουδαραβική ηγεσία, η οποία υπογράφει στρατηγικές συμφωνίες με την Τουρκία.
4: Υπό αυτό το πρίσμα, πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας αναφέρουν πως η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Σαουδική Αραβία θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο, όπως ίσχυε. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια πρόταση που έκανε τον Μάρτιο του 2026 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Υπουργείο Εξωτερικών και για το οποίο ενημερώθηκε η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.
3: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Το τοπίο στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων παραμένει πάρα πολύ θολό και αυτό έχει να κάνει και με το καθεστώς στο στενό του Ορμούζ, που είναι και το θέμα στο οποίο δεν υπάρχει παρά μικρή συμφωνία με τις απαιτήσεις που έχουν βάλει στο τραπέζι οι Ιρανοί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε νέες πληροφορίες που μας έρχονται από την αμερικανική πλευρά. Πάμε να τις ακούσουμε από την Αθήνα Παπακώστα.
14: Το Ιράν, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, τονίζει ότι η Ταχεράνη και Μουσκάτ είναι πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για μια νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αμπάς Αραγκτσί, Ιράν και Ομάν συζητούν για μια προσωρινή διαδρομή πλοίων, ενώ παράλληλα επιλύουν τεχνικά και νομικά ζητήματα που αφορούν μια μόνιμη διαδρομή. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ξεκαθαρίζουν ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, αλλά από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον όμως φέρεται να επιμένει. Αμερικανός αξιωματούχος τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σύντομα μια συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ομάν, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή μεταφοράς πετρελαίου. Από την πλευρά του τώρα, το Ομάν αναφέρει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τη μελλοντική διαχείριση των στενών του Ορμούς είναι θετικές, προειδοποιώντας παράλληλα για επιθέσεις που έχουν στόχο πλοία σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο οδό. Σήμερα, νωρίς το απόγευμα, έγινε γνωστό ότι τάνκερ χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Χασάπ στο Ομάν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Πλοίο και πλήρωμα είναι ασφαλή.
3: Σε μια σοβαρή εξέλιξη τώρα, την οποία οφείλουμε να τη συσχετίσουμε με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία ανακοίνωσε περιορισμούς ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στην Μαύρη Θάλασσα, όσα πλοία κατευθύνονται προς το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Αθηνάς Παπακώστα.
14: έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής πετρελαίου και σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών της Τουρκίας έχει ενημερώσει αρκετά πλοία με προορισμό το Νοβοροσίσκ ότι επί του παρόντος δεν εκδίδει άδειες για τη διέλευσή τους ή ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εξέταση των σχετικών αιτημάτων. Πηγές αναφέρουν επίσης ότι σε ορισμένα πλοία έχει γνωστοποιηθεί πως οι περιορισμοί αφορούν και δρομολόγια προς την Ουκρανία. Όπως υπογραμμίζεται, οι περιορισμοί δεν φαίνεται να συνιστούν γενική αναστολή της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των Δαρδανελίων. Στοιχεία παρακολούθησης της κίνησης των πλοίων που συγκέντρωσε επίσης τον Bloomberg έδειχναν ότι πλοία με προορισμό τουρκικά ή βουλγαρικά λιμάνια συνέχιζαν να κινούνται προς το βορρά μέσω των στενών χωρίς εμπόδια. Μέχρι στιγμής οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εξήγηση για την εν λόγω απόφαση.
3: Και από τους περιορισμούς της Τουρκίας στην ναυσιπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα, στη Βουλγαρία, εκεί σήμανε συναγερμός έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό, ένα ακόμη, με ντρόν που εισήλθε στη χώρα και εξεράγει. Η Μαρία Καπύρη με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Μάρκο Δήμες.
9: Σήμερα το πρωί, ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας από τα σύνορά της με τη Ρουμανία και εξεράγει κοντά στο χωριό Καρτνάμ. Το περιστατικό, το οποίο δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς, έλαβε χώρα πολύ κοντά στον αγωγό φυσικού αερίου Transbalkan, ο οποίος είναι διεθνής και εκτείνεται από την Τουρκία έως την Ουκρανία. Ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν έγινε αντιληπτό νωρίτερα ούτε από τις βουλγαρικές ούτε από τις ρουμανικές αρχές. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας δήλωσε ότι θα ενισχυθεί η ασφάλεια των στρατηγικών εγκαταστάσεων της χώρας. Ενώ λίγο νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας έκανε γνωστό ότι το ντρόουν ήταν μάλλον ουκρανικό και το περιστατικό ήταν ατύχημα.
3: Στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα το Κίεβο έζησε μια ακόμη εφιαλτική νύχτα και αυτό γιατί βρέθηκε στο στόχαστρο μια σφοδρότατη ρωσική επίθεση. Ο απολογισμό, πολύ νεκροί και μια τεράστια καταστροφή. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι τη Μαρία Καπύρη.
9: Μια ακόμα νύχτα ρωσικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα περίχωρα του Κιέβου. Τέσσερις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ δεκάδες κτίρια τυλίγονται στις φλόγες. Οι κάτοικοι του Κιέβου έρχονται και πάλι αντιμέτωποι με εικόνες καταστροφής, καθώς η Μόσχα εκμεταλλεύεται την αποδυναμωμένη αεράμινα της Ουκρανίας και σφίγγει τον κλειό γύρω από την πρωτεύουσα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του έπληξαν 3 ουκρανικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία όπως δήλωσε μετέφεραν πυρομαχικά. Και όλα αυτά ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Σερβία μετά την έναρξη του πολέμου. Η ατζέντα συζήτησης ανάμεσα σε Ζελένσκι και τον σερβομολόγο του Αλεξάνδερ Βούτσιτς περιελάμβανε ζητήματα οικονομικών, ασφάλειας αλλά και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Θα χαιρόμασταν αν η πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχυνόταν, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλοι εμείς στην Ευρώπη πρέπει να συνεργαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά μεταξύ μας στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, καταλήγει ο πρόεδρος της Ουκρανίας.
9: Η επίσκεψη Ζελένσκι στη Σερβία έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς το Βελιγράδι διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Οι Σέρβοι έχουν στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, έχουν απορρίψει όμως την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα.
3: Στη Μέρη Τούμπα για τη συνέχεια, η οποία θα μας ενημερώσει για μια τραγωδία που είχαμε πριν από λίγο στην Πάρο με ένα 4χρονο παιδί να εντοπίζεται νεκρό σε πισίνα.
13: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, το παιδί εντόπισαν δύο γυναίκες, οι οποίες αντιλήφθηκαν ότι βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Άμεσα μπήκε στο νερό ένας υπάλληλος του καταστήματος, ο οποίος ανέσυρε το παιδί και ξεκίνησε να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έφτασε πολύ γρήγορα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επαναφέρουν το 4χρονο παιδί στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν. Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς βρίσκονταν στον χώρο του Beach Bar, ωστόσο δεν ήταν εκείνη τη στιγμή κοντά στο παιδί. Παράλληλα, στο κατάστημα φέρεται να ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές μεταξύ άλλων του ιδιοκτήτη του Beach Bar και των γονέων του παιδιού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη και αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
3: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, είχαμε μια σύλληψη ενός 49χρονου στο Παλαιό Φάληρο στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η ελληνική αστυνομία για την εξάρθρωση της ρωσόφωνης μαφίας. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Μάρκο Δεϊμέζη.
1: Στην ομάδα σκυλιά Bulldog ή Pitbull του 50χρονου Έντικ, της φωνής από το Ντουμπάι, του αρχηγού δηλαδή της ρωσόφωνης μαφίας, ανήκε ο 49χρονος ομογενής από το Κραζοντάρ της Ρωσίας, που συνελήφθη από στελέχη του τμήματος 2 εξεκβιαστών στο Παλαιό Φάληρο, σε βάρος το οποίο μάλιστα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση. Τη συγκεκριμένη ομάδα αποτελούσε μια τετράδα εύσωμων ανδρών από το Μενίδη, οι οποίοι κατά εντολή του Έντικ ξυλοκοπούσαν αδιάκριτα, εκβίαζαν και έπαιρναν χρήματα από άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
15: Και εισέπραταν πολύ μεγάλα ποσά.
1: Ναι, Μάρκο, μεταξύ άλλων, 10 ημέρες μετά την ανθρωποκτονία του υπονομαζόμενου θείου Τζο στα Σκούρτα Βιωτία το 2022, τα σκυλιά εισέπραξαν εκβιαστικά 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ιδιοκτήτη γνωστής αλυσίδας καφέ. Τοποθέτησαν εμπιστικούς μηχανισμούς σε 2 καταστήματα 59χρονου γνωστού ιδιοκτήτη αλυσίδας ενεχειροδανειστηρίων, στο πλαίσιο εκβιασμού για την καταβολή χρημάτων σε Τούρκο συνεργάτη του από την εξαγωγή χρυσού στην Τουρκία, κάτι που μάλιστα είχε αρνηθεί ο επιχειρηματίας.
15: Και ο οπλισμός τους τρομάζει.
1: Σύμφωνα με την σχετική καταγγελία, στους 49χρονους και τα υπόλοιπα Pitbull είχαν προμηθευτεί πολεμικά όπλα ακόμα και μπαζούκας από τη Ρωσία για να εκτελούν τα σχέδιά τους. Ο 49χρονος συνελήφθη μαζί με ένα 37χρονο Μάρκο, ενώ κινούταν με πολυτελές αυτοκίνητο. Ο 37χρονος μάλιστα ανήκει στην ίδια σκληρή ομάδα, είχε συλληφθεί την άνοιξη του 25, αλλά αποφυλακίστηκε μετά από 8 μήνες. Ο 49χρονος απασχολούσε τις διοκτήσεις αρχές από το 2003 για εκβιάσεις και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, το 2010 συμμετείχε σε συμμορία που διέπρεπε ληστείες σε τράπεζες και μάλιστα σε μία από τις οποίες στον Πειραιά καταγράφηκε πρόσκαιρο μοιρία πελατών για αρκετές ώρες με τη χρήση χειρομοβίδας όπλων. Σε βάρος του εκκρεμούσε όμως και ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη των Κυπριακών Αρχών κατηγορούμενος για αυτοκτονία από πρόθεση. Από ό,τι φαίνεται, αποφυλακίστηκε και συνέχισε τη δράση του με τη συμμορία του Έντικ.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Έχουμε εξελίξεις όμως, κυρίες και κύριοι, σε εισαγγελικό επίπεδο για το δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία και η οποία βεβαίως στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος έχει και πάλι το ρεπορτάζ για αυτό το θέμα.
1: Η έκθεση αυτοψίας που θέσει Μαύρος Πιθάρης στο σημείο 0 δηλαδή της καταστροφικής πυρκαγιάς καταδεικνύει με λεπτομερή τρόπο τις ελλείψεις, τα κατασκευαστικά λάθη και άλλες κακοτεχνίες στην ηλεκτροδότηση του Αιωλικού Πάρκου τα οποία προκάλεσαν τους πλυνθήρες έναρξης φωτιάς. Μετά τις προφυλακίσεις του ιδιοκτήτη του Αιωλικού Πάρκου, επίσης του 50χρονου δημάρχου που υπέγραφε την μελέτη διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αυτό και του 71χρονου εγκαταστάτη του εναέριου δικτύου, η Απεγκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, μετά από σχετικό έγγραφο της ανακρίτριας Θιβών, εφάρμοσε την διάταξη αναστολής της άδειας του Αιωλικού Πάρκου επαόριστο για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της περιοχής έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ανακριτικές ενέργειες. Ουσιαστικά το πάρκο σταμάτησε τη λειτουργία του Μάρκου. Στο μεταξύ, η ανακρίτρια απέστειλε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμισμού του Πυροσβεστικού Σώματος 2 διατάξεις. Η πρώτη για την πραγματοποίηση αυτοψίας στο υπόλοιπο εναέριο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Αιωλικό Πάρκο, με το σκεπτικό ότι οι ίδιες αστοχίες που προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να υφίστανται και σε άλλο μέρος του δικτύου. Η δεύτερη διάταξη αφορά τη φύλαξη του υπόλοιπου εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης εγκατάστασης, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο βελτιωτικών αλλαγών σε αυτό, δηλαδή αλλίωση στοιχείων της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι το Αιωλικό Πάρκο έχει άλλα 3 τμήματα Μάρκο εναέριου δικτύου μήκους 3 χιλιόμετρων, τα οποία όμως βρίσκονται σε μια ακτίνα 40 χιλιόμετρων.
15: Παναγιώτη, έχεις φωτογραφικά ντοκουμέντα για την έναρξη της πυρκαγιάς στη Σκύρο.
1: Ναι, πρόκειται για τη φωτιά που ξέσπασε στην κολυμπάδα της Σκύρου το μεσημέρι της 6 Αυγούστου. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπεσμού εντόπισαν άμεσα ευρήματα, όπως ήταν πριν, για την έναρξη της πυρκαγιάς, τα οποία αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες που παρουσιάζουμε. Η φωτιά ξέσπασε από μια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος που είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία, την οποία χρησιμοποιούσε μια 63χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Είναι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.
15: Θα μας δείξεις φωτογραφίες και για την έναρξη της πυρκαγιάς στην Κορινθία.
1: Ναι, είναι αυτές που βλέπουμε μπροστά στους δέκτες μας για τη χθεσινή πυρκαγιά που ξεσπάσε το μεσημέρι στο στεφάνι της Κορινθίας. Πήρε γρήγορα διαστάσεις προκαλώντας μάλιστα και έκδοση μηνύματος 112. Τα αρμόδια στελέχη διαπίστωσαν ότι αυτή ξεκίνησε από φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Ξεκίνησε από έναν αντιστροφέα ρεύματος αυτό που βλέπουμε στους δέκτες μας φωτοβολταϊκού από βραχυκύκλωμα μέσα σε χώρο που μάλιστα δεν είχε καθαριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι διαχειριστές δήλωσαν ότι είχε πρόβλημα συγκεκριμένος αντιστροφέας ρεύματος τις προηγούμενες ημέρες και τον είχαν απενεργοποιήσει. Ωστόσο, Από ό,τι φαίνεται εκείνο δούλευε ακόμα. Συνελήφθη ο διαχειριστής και ο υπεργολάβος συντήρησης και λειτουργίας του πάρκου.

0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η χώρα μας έκανε ένα σημαντικό βήμα χθες στο δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και των επενδύσεων, με μια προσπάθεια βεβαίως να θωρακιστεί και το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Μιλάμε για την υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό με τη βοήθεια της Έλενας Χερβατζόγλου. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι προβλέπει αυτό το χωροταξικό, ποιοι δηλαδή είναι οι βασικοί του πυλώνες.
1: Ένα νέο τοπίο για τις τουριστικές επενδύσεις στην χώρα διαμορφώνει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού. Το βασικό στοιχείο είναι ότι πλέον ολόκληρη η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες ανάλογα με την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας. Αρχικά στην κατηγορία Α, που αφορά τις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, μπαίνουν οι αυστηρότεροι κανόνες. Ακολουθούν οι ανεπτυγμένες, οι αναπτυσσόμενες και οι περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ενώ υπάρχει και μια πέμπτη κατηγορία, αυτή της ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Και πάμε να δούμε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές. Αλλάζουν οι όροι για τα νέα ξενοδοχεία εκτός σχεδίου. Δηλαδή, το μέγεθος της έκτασης που απαιτείται αυξάνεται σημαντικά στις πιο επιβαρημένες περιοχές. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η ρύθμιση για τα νησιά, όπου μπαίνει ειδικό καθεστώς με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια. Εκεί λοιπόν μπαίνει για πρώτη φορά ένα κλιμακωτό σύστημα στη δυναμικότητα των τουριστικών καταλυμάτων. Παράλληλα, τα νησιά χωρίζονται και αυτά σε τρεις ομάδες ανάλογα με το μέγεθός τους, με διαφορετικούς περιορισμούς στις νέες τουριστικές αναπτύξεις. Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου είναι ουσιαστικά μία. Περισσότερη ανάπτυξη εκεί όπου υπάρχει χώρος και αυστηρότεροι κανόνες εκεί όπου ο τουρισμός έχει ήδη φτάσει στα όρια του. Με στόχο να προστατευτεί παράλληλα το φυσικό περιβάλλον.
0: Παραμένουμε στο θέμα. Γιάννης Καντέλης με το ρεπορτάζ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Βεβαίως και την ενόχληση που εκφράζει η Άγκυρα μέσω του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επαναφέρει επί της ουσίας τη θεωρία των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο η Άγκυρα μέσα από μια ανακοίνωση την οποία έχει κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής μας χώρας.
2: Την προκλητική ρητορική περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο επαναφέρει η Άγκυρα με αφορμή την υπογραφή του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το σχέδιο αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδύσεων με ταυτόχρονη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αλλά η Τουρκία επιχειρεί να το εργαλειοποιήσει όσον αφορά το Αιγαίο και τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της.
3: Δεν θα επιφέρει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών, των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα αντιδρά σε πρωτοβουλίες της Ελλάδας, επαναλαμβάνοντας πάγιες θέσεις της.
4: Είναι μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς η Τουρκία θα αντιδράσει σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες, όχι τόσο στο χωροταξικό πλαίσιο και τον τουρισμό, όσο όταν θα ξεκινήσει η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
5: Μέσω της πολιτικής αυτής ουσιαστικά γίνεται και εξωτερική πολιτική. Δεν είναι μόνο το να καθορίσουμε τις θαλάσσιες ζώνες, ακόμη και με το χωροταξικό που αφορά τα νησιά μας, ακόμη και με τα πάρκα τα θαλάσσια.
2: Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν από την Τουρκία μετά την ανακοίνωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου στο Νότιο Αιγαίο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η αντιπαράθεση παραμένει στα ύψη με αφορμή την χθεσινή απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών παρά τα αιτήματα τα οποία είχαν κατατεθεί από εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
6: Σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να απορρίψει την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τα αιτήματα είχαν υποβληθεί μεταξύ άλλων από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Χρήστο Σπίρτζη. Η Χαριλάου Τρικούπη εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα.
7: Λοιπόν, να είναι εξαρτημένη η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και
5: πιστεύετε
7: να παίρνει τέτοιες κακές αποφάσεις, γιατί κρίνονται οι αποφάσεις αυτές της εισαγγελίας.
5: Όχι,
7: είναι κακές, κάκιστες οι αποφάσεις αυτές του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν με ρωτάτε τη θέση μας
5: άλλο
7: για αυτές τις αποφάσεις.
5: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η ηγεσία.
7: Είναι εξαρτημένη εκ των πραγμάτων, γιατί διορίζονται.
5: Ένας εισαγγελέας, ο οποίος μάλιστα είχε και την ψήφο για να είναι στη θέση αυτή του εισαγγελικού σώματος, του δικαστικού σώματος.
6: Δρυμία ήταν η κριτική και από την Ελλάσσον Αντιπολίτευση.
8: Η προκλητική επιμονή της δικαιοσύνης εξυπηρετεί πολλαπλά την κυβέρνηση στην προσπάθειά της να κουκουλώσει τις ευθύνες της για το βρώμικο αυτό σκάνδαλο.
9: Το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μία φορά να μπαζωθεί. Αλλά η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο.
10: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου συνεχίζεται με την αγαστή συνεργασία της κυβέρνησης και του Αρείου Πάγου.
9: Η χώρα πρέπει να ανασάνει και όσα γρανάζια κι αν κινήσουν, στο τέλος θα επικρατήσει η αλήθεια, το φως και το δίκαιο. Στο τέλος θα έχουμε οξυγόνο και ζωή.
3: Οι πολίτες παρακολουθούν και κρίνουν την απαράδεκτη αυτή στάση ανώτατων λειτουργών της δικαιοσύνης που αρνούνται αιμονικά τη διερεύνηση μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης και με πολιτικές προεκτάσεις.
5: Δεν μπορούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης να τις κρίνουμε à la carte.
6: Με ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τη χρήση χαρακτηρισμών που, όπως αναφέρει, υπερβαίνουν τα όρια της αυστηρής κριτικής μιας εισαγγελικής κρίσης και τα όρια της θεμητής κριτικής όταν δεν στηρίζονται σε συγκεκριμένα νέα πραγματικά στοιχεία και νομικά επιχειρήματα.
0: Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν τσουχτερές παρά τη μικρή αποκλιμάκωση και αυτό βεβαίως προκαλεί μια κάποια αγανάκτηση στους καταναλωτές, ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία τώρα καλούνται να γεμίσουν και τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι διεθνείς τιμές έχουν μια καθοδική πορεία. Αυτό βεβαίως δεν καταγράφεται στις τιμές που θα αντικρίσετε στα πρατήρια καυσίμων. Η Έλληνα Χελβατζόγλου έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Διακοπές με γεμάτο ρεζερβουάρ, αλλά και βαριά απόδειξη.
11: Γεμίσαμε 20 ευρώ, τώρα χρειάζομαι τουλάχιστον 30 για μισό. Άμα το γεμίσω είναι το διπλάσιο.
12: Ξέρετε, θα βάλω κάποια 33 λίτρα, να κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή γύρω στα 60-70 πόσο θα πάει, γιατί είναι 2 ευρώ περίπου, και την άλλη εβδομάδα θα δούμε.
1: Και όσο αυξάνονται οι μετακινήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές, τόσο περισσότερο το κόστος των καυσίμων βαραίνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
13: Όσοι έρχονται να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους εδώ στην Αττική, λίγο πριν φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θα δουν τη τιμή της απλής αμόλυβδης να διαμορφώνεται στο 1,94 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,89 ευρώ το λίτρο.
14: Ένα δήμερο στην Πρέπεζα. Και τα ναυτιλιακά, τα εισιτήρια και τα καύσιμα όλα έχουν αυξηθεί. Λίγες διακοπές, λίγες μέρες, να ξεκουραστούμε.
15: Το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις, το πόσο μακριά για να μπορέσεις να υπολογίσεις. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο καλά. Παραπάνω μέρες.
1: Στην Αττική, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,93 ευρώ το λίτρο. Με την επιδότηση των 10 λεπτών από τα διηλιστήρια. Στην Πάρο φτάνει τα 2,25 ευρώ, στη Ρόδο τα 2,16 και στη Λευκάδα τα 2,047 ευρώ το λίτρο.
16: Όλα στα ύψη είναι, μόνο η βενζίνη είναι, όλα στα ύψη είναι.
1: Στο πετρέλαιο κίνησης η εικόνα παραμένει επίσης πιεστική. Στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,92 ευρώ το λίτρο παρά τα 15 λεπτά της επιδότησης. Στην Πάρο το ντίζελ φτάνει τα 2,20, στη Ρόδο τα 2,070, ενώ στη Λευκάδα τα 2,030 ευρώ το λίτρο.
17: Μικρή διαφορά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι αισθητό. Όταν ανέβουν, ανεβαίνουν την άλλη μέρα και όταν να πέσουν, δεν πέφτουν ποτέ.
1: Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Πώς γίνεται η τιμή της αμόλυβδης να είναι σχεδόν η ίδια, είτε το πετρέλαιο βρίσκεται στο ζενίθ του με 114 δολάρια τον Μάιο, είτε στα 83 δολάρια με τα οποία έκλεισε την εβδομάδα.
18: Μικρό ειδικό βάρος έχει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στην συνολική αποτύπωση της τιμής στα δηλισμένα προϊόντα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρατάνε υψηλά την τιμή στα δηλισμένα είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ είναι το κόστος διακίνησης προς τα νησιά και επίσης είναι το μελλοντικό συμβόλαιο, δηλαδή για πόσο διάστημα τα δηληστήρια εκτιμούν ότι μπορούν να προμηθεύονται το προϊόν με βάση την παρούσα γεωπολιτική, γεωστρατηγική κατάσταση.
19: Είμαστε προς τα κάτω, σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα γιατί τα τιμολόγια μας δείχνουν το δρόμο. Άρα βάσει τιμολογίων ανάλογα πορευόμεθα.
1: Και κάπως έτσι η διεθνή τιμή μπορεί να υποχωρεί. Όμως μέχρι η πτώση να φτάσει στην Αντλία, μεσολαβούν πολλά.

0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπαγκάκη.
1: Το 1-1 της Αθήνας άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για Παναθηναϊκό και ΣΕΣΚΑ 1948. Οι πράσινοι από σήμερα αρχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της ρεβάνσης στη Σόφια την προσεχή Τρίτη. Στην αποστολή δεν θα βρεθεί ο τιμωρημένος Τσάπρας, το κενό του όμως θα καλυφθεί εκ των έσω. Αντίθετα, θα δώσει το παρόν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας Λιβάν Γκαρσία. Ο Παναθηναϊκός έχει και το 12ο παίξει στο πλευρό του, αφού τα 1600 εισιτήρια που προμηθεύτηκε φεύγουν με γοργούς ρυθμούς. Ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί στη ρεβάνση της Τρίτης κόντρα στην Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Πειραιώτες δεν πήραν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στους Ολλανδούς, αλλά με νίκη σφραγίζουν σίγουρα το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπροστά τους δύο γεμάτες προπονήσεις στην Ελλάδα με το Βάσκο τεχνικό, με τη Λίμπαρ να θέλει να τσεκάρει το αν έχει στη διάθεσή του το Σαντιάγκο Έσε που έλειψε από τον πρώτο αγώνα.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

η νύχτα θα μας πάρει. Τ' άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τ' άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

you do.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.